0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: σου αυτό.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Σου αυτό.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30. Νόβα 9:31.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: κανένα, δεν θέλω κανένα, αυτό να τους πεις.
1: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Nova

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πες

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

0: Νόβα 931.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μου σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι

0: αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Η δάσκαλη είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
2: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
1: αλλά και περιποιημένος κύριος?
2: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
2: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
3: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
3: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
1: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
8: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίνδος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίνδος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
9: Πίνδος στη γάστρα με πατάτες. Πίνδος σνίτσελ. Πίνδος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίνδος λεμονά.
8: Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
10: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Αλφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
4: Παίρνω καλά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
7: Sky 100,3.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
9: Νόβα 931.
6: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
2: Και χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρασγερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρασγερόπλου είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφήξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιόδιας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέο ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
15: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
14: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε με το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου, ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίο καταφεύγουμε όλοι στη Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό κυρία Ροκάρ, ξέρω θα ακούσετε εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια, θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Καλό μήνα να έχουμε, αδέλφια. Είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο. Όπως θέλετε, όπως γουστάρετε, 8 και 11 πρώτα λεπτά. Σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα. Μάλλον ένα μήνυμα και μία φιλική συμβουλή. Φιλική, τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθετε οι εκπαιδευτικοί, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα ντεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει η υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας, είναι από το κάστρο Ηλίας, από το Σατό. Λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει, δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιογκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα, προχωρώ. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείτε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας. Για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για εσάς που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το, να διαβάζεις οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό, διάβαζε όμως, διάβαζε, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου, διάβασε. Διάβασε, τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ. Διάβασε το όμως. Δηλαδή, απασχόλησε το μυαλό σου. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου. Μπουστάρει την ενσυναίσθηση. Τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα, πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία. Πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας. Αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη Μερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα, αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις σε παρακαλώ. Ελάτε κυρία Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της, και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα, κυρία Μπακογιάννη, με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του, ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ, πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη, άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης, άλλο λέω εγώ, είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία, εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά, μην με παρεξηγήσετε όμως, μην πείτε είναι αλαζόν ο Άρης, μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω αν γουστάρετε να πάτε, δοκιμάστε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακο στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει, και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού, για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ, μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει. Δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, Ακούστε τι απάντηση η κυρία Μπακογιάννου όταν της έκανα την ερώτηση. Τι νομίζετε πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός? Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω σου όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν κτλ. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο.
0: Περιεχόμενο.
1: Δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Πρωθυπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Που θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά, αυτή τη στιγμή, είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ. Είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Θέλω να πω, δηλαδή και είπατε. Και είπατε
1: οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Ναι, εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά. Έτσι.
0: Γράφει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες. Είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες που έχουν τομέα εκπαίδευση στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, λέει: Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει: Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές, να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες. Ένας είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν να το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι και εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει: Το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια, ακόμη έτσι να πει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

0: Του λεχάνο ρεκουέρντο με βιέρε.
1: Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια τώρα. Λοιπόν, τώρα παρακαλώ, θα βάλω σε μια σειρά, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδουλάκη. Ο Νίκος Ανδουλάκης πρέπει να πιστωθεί, το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ευέλικτος όν αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα πού να την... αυτά είναι τζις τα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, οι κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα και η κομμουνιστοβλαμενίαση. Αλλά για τους κανονικούς, για εμάς τους κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται, αλλά...
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μαστατίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μαστατίες.

0: Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
1: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα.
8: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις 3 γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ηλίας Κανέ...

0: Ελής, ο οποίος εκτός από αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, διατηρεί στήλη καθημερινή, εκδίδει το The Books Journal, το περιοδικό των βιβλίων, κάνει συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα. Και τώρα λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου στις 7:30 στο Οδείο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, Ριγύρης και Βασιλέως Γεωργίου Β, στη γωνία ακριβώς εκεί είναι το Οδείο Αθηνών, με είσοδο ελεύθερη, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. «Και αυτή είναι Ελλάδα, και αυτή είναι η Ελλάδα», είναι ο τίτλος αυτών του κύκλου των συζητήσεων. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο, είναι συνεντεύξεις που έχει κάνει στο The Books Journal, αλλά τώρα που λέμε ζωντανά, απόψε στις 7:30, Τίτος Πατρίκιος Ηλίας Κανέλης, και εδώ Δημήτρης Κολομιχάλης, πόσοι τρακάραμε στο ανωδικό της λεωφόρου Κηφισού, τι ρεκόρ έχουμε σήμερα?
1: Στο καθοδικό της Κηφισού,
0: ναι. Στο καθοδικό.
1: 7-8 αυτοκίνητα.
0: 7-8 αυτοκίνητα, μπράβο δυνατά, πολύ ωραία.
1: Φαντάσου τι αποστάσεις κρατάμε έτσι και πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο και πόσο και πόσο.
0: Αυτά είναι προσωπικά σχόλια, εγώ δεν τα υπογράφω, κρατώ απόσταση από αυτά που λες και σε παρακαλώ πολύ να τα πεις γρήγορα.
1: Εντάξει, εντάξει. 11 χιλιόμετρα λοιπόν στην κάθοδο της Κηφισού.
0: Λίγα είναι.
1: Λίγα είναι, λίγα. Από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες, φίλες και φίλοι, λόγω της καραμπόλας που προαναφέραμε τώρα με τον Άρη. Το κακό είναι ότι έχουν χαλάσει και οι εναλλακτικές. Πιο γρήγορα θα φτάσετε, είτε πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, είτε μέσω της Κίμης, μέσα από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Μία είναι τηρουμένων των αλλογιών καλή εναλλακτική. Η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, αλλά δεν είναι περισσότερη από αυτή που είναι καθημερινά. Και η άνοδος της Κηφισού έχει επηρεαστεί από την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός με μεγάλη αναμονή προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης τουλάχιστον. Η άνοδος της Συγκρού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και το λιμάνι του Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά τη Δημητρίου Γούναρη, είστε σχεδόν ακινητοποιημένοι.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο, είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα, ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. AI, ευκαιρία ή απειλή? Ο υποψήφιος βουλευτής νότιου τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, οργανώνει σήμερα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη στη Γλυφάδα. Θα μιλήσουν Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Τσιόδας, Ευρωβουλευτής, και ο ίδιος ο Τάσος Γαϊτάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Θα συντονίσει η δικιά μας Τίνα Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος, καινούριος πάνω απ' όλα, καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του, ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας, δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στεφάνος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη. Ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απαταιών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας, την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα. Αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι. Με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε? Ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα? Δεν μπορώ να συνεχθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και Υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν: όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτοί είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα
4: μπάζα. Και βγήκε αυτή λοιπόν.
5: Εσείς
4: είναι
5: πιστεύετε
4: για τα
5: μπάζα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, απαντήσατε σε αυτό πριν.
4: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας λες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο Υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονό μου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο Υπουργός. Δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε. Το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες. Συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά. Όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες. Πάνω σε απώλεια ανθρώπων. Έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν πέφτει έτσι, βρε χαχαβλίες πολιτική. Κακή πολιτική. Πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξετε. Πού βρε κακομύριδε πάνω το ρίξει το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους σέρβισες τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τις. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρά 10. Η ώρα είναι 9 παρά 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί με σε πρώτου διαλύματος, έτσι, τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά τον φακελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμίευση. Ξεκινά τώρα κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και για πληροφορίες φύνθεσης.gr.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Λοιπόν, θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα, εννοείται σήμερα την πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά. Και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη, αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε. Θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή, τη δικαστική, στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

0: Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανιτοπούλου. Να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass. Καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γεώργιε Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεφιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα. Δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ σατανάς, το μποτιλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας πάνω τον άλλον. Ευτυχώς, μόνο υλικές ζημίες, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε, καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Είστε στη συγκοινωνία παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων. Εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε? Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο? Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα. Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε τώρα. Αν ο Πρωθυπουργός μας παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε τώρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλήσει το καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλής, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση.
6: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
7: Νόβα 931.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Sky 100,3.
10: Ακούσω πως τα κατάφερες.
11: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
12: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
13: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βιτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
17: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, η εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουρασγερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενό του Ορμούζ, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Ζούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα, καραμπόλα 7-8 οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των Τριών Γεφυρών και έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Τώρα βελτιώνεται, επαναλαμβάνω, σταδιακά η εικόνα. Υπάρχει κίνηση σαφώς από τη Νέα Κηφισιά κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, αλλά είναι ανατμήματα και βαίνει επί τα βελτίω. Κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφια και κάτω τίνει να αδειάσει ο δρόμος. Το λέω αυτό για να ξέρουν ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μια καλή εναλλακτική και πάλι. Σας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους κατευθείαν και γλιτώνεται τη μεταμόρφωση και την ταλαιπωρία της. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθώς από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αττική Οδό ανατμήματα έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα η κάθοδος, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισίας. Κηφισίας η οποία έχει και τα συνήθη προβλήματα ανάμεσα στους αμπελοκήπους και το ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από την Ιερά Οδό πηγαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αχαρνών, στο ρεύμα προς τα βόρεια, από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ελευθέριο χοντρικά. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες, ομοίως και η παραλιακή.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα, κουράγιο για όσους και όσες ταλαιπωρήσετε τώρα στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον προορισμό σας. Εύχομαι να είμαστε υγιείς, να ανταπεξέλθουμε της καθημερινότητάς μας και επειδή είναι πρωτομηνιά σήμερα φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν με τα δικά μου. Αστειεύομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης, για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική, χωρίς τις αναγωγές το 80, τώρα πια είμαστε στο 2030. Το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα είπες πολύ ωραία. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν, δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντς και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
3: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά, χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
3: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα, πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις, καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια, δεν το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα.
3: Και εγώ στην ίδια,
0: ναι,
3: το ξέρει.
0: Ναι, το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε, γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
3: Προφανώς. Ναι. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς, απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα 1000 μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
3: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτοί των 120 έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει, από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή, των 120 δόσεων, θα πρέπει να τα έχεις πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή, ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχεις πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Έτσι, γιατί και ψυχολογικά, να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική ρύθμιση.
0: Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
3: Ναι.
0: Προσπέρνατο. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασόβαρη, είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
3: Μαζί. Είμαι και εγώ, αυτό υπερασπίζω.
0: Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
3: Πρέπει να την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσει.
0: Ναι.
3: Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι.
0: Σωστό.
3: Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ.
0: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο. Το επιτόκιο.
3: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
3: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
0: απαγορευτικό.
3: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
0: δελεαστικό. Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
3: Ναι, γενικώς.
0: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, πρέπει, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι, το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από 1 ευρώ και προχωρούμε.
3: Ναι,
0: κάπως έτσι, σχηματικά το λέω. Σχηματικά ξέρω, ενοχλώ και εγώ
3: 30.
0: Τώρα.
3: Ας είναι 30 αυτό, ναι, που λέει. Δηλαδή, για να το πω πιο. Υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
0: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει, ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι ζεις με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτυλιζόμαστε όλοι μαζί. Και η κανονική και η μη κανονική.
3: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
0: Ενώ για το φόρο των περίφημων ελευθέρων επαγγελματιών που σωστά, όλοι σωστά. Διαρριγνούν τα μάτια του, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
3: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Οριστέ, τι του κάνει.
3: Ο Μητσοτάκη του βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Ναι. Ναι. Και έτσι, πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό του φόρο, βέβαια.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε. Όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για μη στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση του ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
3: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση των funds πάνω στο κόκκινο χρέος με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στη νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα, κέρδει και τους μαζεύει πάρα πολύ και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά
0: χρέη.
3: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστω αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε έτσι, θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνου που είχε και δεν πήρωνε.
3: Ναι, τουλάχιστον
0: εκτός από το δικό μας, εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι. Αυτού.
3: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλεγχο.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν.
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74.
7: Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410-74.

0: επιχείρησή σας απλή υπόθεση.
1: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
1: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
1: Οι μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
4: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
3: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
4: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
3: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
4: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
4: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
5: Νόβα 9.31.
6: Η ώρα είναι 9.30.
7: Νόβα 9.31.
8: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
9: Sky 100.3.
10: Kiel.gr. Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
14: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μήλο Ποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
1: Μην αποφεύγετε πλέον την κάθοδο της Κηφισού, Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού. Βελτιώνεται και βελτιώνεται τάχιστα. Ανατμήματα υπάρχουν μποτιλιαρισματάκια μικρά από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται εκτός απρόπτου φυσικά. Αντιθέτως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρησιμοποιήστε την Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια και θα με θυμηθείτε ή τη Θηβών ή την Αχαρνών. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. Ο άξονας Πειραιός στα δύο έχει αρκετά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς φτιάχνει και αυτό σιγά σιγά. Θα προσέξετε, θα το παρακολουθήσουμε βασικά εμείς για εσάς. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό και έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα. Θα το παρακολουθήσουμε. Αν χρειαστεί, θα σας ενημερώνουμε.
2: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μήνυματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλα Ολέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης στη Ζυρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, φθινοπορεινή η Ζυρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκος στην Κοπενχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφορά στο δρόμο είναι η Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής. Τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι μαγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει, και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως φταίει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και ζήσα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό θα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Δόμνα και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετέλαιο.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υπογορούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή ο καλός, είμαστε σε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση, τα 15 έγιναν 20, άρα θα δούμε τιμές με τα βεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Αύριο θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15, 2,16 θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4.
0: Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ, αστείευομαι.
7: Ναι. Είχαμε μία φορά 7,3 έχει καταγραφεί σε μία μηνιαία μέτρηση.
0: Πότε?
7: Το 7,4 είναι παλιά, ναι, δεν είναι σε σύγχρονη ιστορία.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια, δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία, θα τον βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, που, τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι, ότι υπάρχουν πολιτικές.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
7: Δεν το συζητάμε.
0: Ότι, 85... τι δεν συζητάμε. Όλο δεν όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και τη κυβερνώσεως παρατάξεως. Βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008 στα
7: Μάλιστα.
0: χρόνια του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα. Στα χρόνια, στα χρόνια της ευημερίας Μάιος του 8 προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
7: Άρα 18 χρόνια πριν. Μάλιστα.
0: 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
7: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
0: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς που κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατάκι, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
7: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
0: Και πρέπει μην να τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες, μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νίκο.
7: Γεια σου, γεια σου, Άρη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε, εκτός, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του. Για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων. Όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι, κοιτάξτε, εδώ στείνεται ιστορία. ως προς το πού να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συνέστημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άτιμος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Ε? Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, που, τι να κάνουμε. Για, φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
8: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολίτικους μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Αυτό... Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm, και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
9: Είναι για τα μπάζα.
8: Και βγήκαν αυτοί λοιπόν. Εσείς είναι πιστεύετε... για τα μπάζα.
0: Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
10: Καλημέρα.
0: Έλαβα μια επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο: παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντιμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι ψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο Λαμεζή με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους να μεταβαίνουν επιτόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας, μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
10: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
0: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28 Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
10: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι, για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Δύο είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουρνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
0: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν αν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
10: Ναι, αυτό. Έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι τέσσερις δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι τέσσερις είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάστασης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, σύν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. Στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική. Η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
0: Αλλά μας εξήγησε ο Υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω ότι τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο φυσικά, εννοείται.
10: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
0: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε αίτημα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
10: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
0: Ωραία, εγώ θέλω, δεν θέλω να πω στις διαδικασίες για τις δίκες, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως η συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισε να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος, και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στο οργανισμό μου, στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάει και δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
10: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλλή. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα.
0: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Διάλειμμα πρώτο εδώ. Οι Σκουριές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νέο μεταλλείο εκεί, στις Σκουριές. Συγκροτείται ένα νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, το οποίο θα περνάει στην παραγωγή πια προϊόντος, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για την δραστηριότητα και η λειτουργία του μεταλλείου, παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως τον θόρυβο. Όλα αυτά από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.
3: Στο μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
12: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
11: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
12: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
11: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
13: Νερού, βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
19: Και εδώ και εκεί.
18: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
19: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
18: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Σας καλημερίζω όλες και όλους. Ευχόμενος άλλη μια φορά καλό μήνα. Ειδική καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος από το Γκντάνσκ της Πολωνίας μας λέει ότι εκεί είναι 11 βαθμοί.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.
20: Νόβα 9.31.
21: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5-8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλη πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστειλε μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ομιλοποτάμο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύει απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μουντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετα τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Πισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλωριφέρ. Λέω, ποιο καλωριφέρ. Πάω το βράδυ κατευθείαν να δω καλωριφέρ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Ρίχα να πάει εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανση, δεν ξέρω αν έχουν. Αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτοι τώρα.
0: Καλά, είναι...
1: Και περιμένουν να δουν που θα ανοίξει.
0: Και πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Μην είδες κίνηση, δηλαδή,
1: η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συζητάγαμε και στη ΔΕΘ. Όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί οι αντιπολίτες δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε
1: Ελληνοτουρκία. Οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο της ΡΕΙΣ έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο. Τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-4800-170-174, εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, οι πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική
0: και
1: Αττική.
0: Και πολύ πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφινανε. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον Άλυμο, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Δευτέρα στον Γκάζι, που θα γίνει
0: 52 χρόνια,
1: η εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Που ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα
0: αυτό.
1: Πράγματα σε απασχολούν.
0: Μπράβο στο
1: Μητσοτάκη. Τα λύνει η ζωή.
0: Έτσι. Πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα? Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι, θα το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Skype περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν ενόχλησαν κάτι άλλο βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε
0: ήταν
1: λίγο.
0: Ήταν χοντρό βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς ήταν χοντρό. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το
0: σύστημα. Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας. Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς, ξέρεις τι λάθος κάνουν στην Δημοκρατία. Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάθονται και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνεις.
1: Ενώ αν κάναν υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάζει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να τα πούνε εκεί.
0: Α, είναι εκεί που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες πλέον με αυτό που γίνεται να λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις ΗΠΑ. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ένας ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές στο Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
1: Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν μην πει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, αυτός,
1: δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτωνο. Δεν το συζητάω. Το λέει ο Υπουργός Υγείας. Τελείωσε.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: έλα, κάρε, ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά?
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους?
0: Όλους, μωρέ, είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως?
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Που βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάδικο.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας?
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε.
0: Ταϊλανδέζικο.
1: Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα, να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός. Γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση.
1: Σούσι.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν, πάνω να το ψάξεις.
0: Δεν
1: είναι όλα
0: αυτό
1: για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
0: Βρήκανε τον Πέδρο Σάντσεθ. Δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πόσοι θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέδρο Σάντσεθ?
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την ισπανική πρωτεύουσα?
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: El cambio. El cambio que une.
6: Μαθαίνεις ισπανικά?
5: Προσπαθώ, γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέδρο Σάντσεθ.
6: Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
5: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουμε.
0: Σε άψογα ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει. Είδες, πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν στην Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι, το λέγαμε και χθες, το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ισπανία του
1: εμπνεύμα. Are you in pain, I'm in Spain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα, θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ. Και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά τον είδε μια χαρά, τα είπαν, το βράβευε.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας? Που μερικές φορές, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέδρο Σάντσεθ, αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη Δούκα αυτή.
0: Εκτός αν το είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε, Σάντζε, θα στιεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω γιατί και ο Σάντζε πασόκ είναι.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει, τέλειο.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια
1: Λούλα.
0: Μια Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν πάω να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη. Αν είναι
1: λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσει.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see, you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα. Μπορεί...
1: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα ή είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός ή είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
1: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
1: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
1: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου το... του δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
1: Κοίτα να δεις. Αυτό που καταλαβαίνω από τον Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους. Στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
1: Άρα ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση, θα πετύχει. Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
1: θα
0: καλή.
1: Θα πετύχει πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
1: μήπως
0: πάρα πολύ
1: τσούκου,
0: καλή.
1: Μήπως τσούκου τσούκου όμως...
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
1: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
1: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, είδε και το Φλωρίδι και το ανέβηκε και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
1: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
1: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
1: όλα.
0: Και άλλα μετά, έτσι.
1: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις. Να πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν περιβάλλον. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου...
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο... Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr.

0: ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του. Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27.
1: Nova 9:31.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Nova 9:31. Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 9:31 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Sky 100,3.
5: Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Αττικής Οδού και στο ανωδικό από το ύψος των ΚΤΕΛ. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια στο Ρέθυμνο. Στο Μηλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγάλο νερούν, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρουμπίο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν. Δεν ξέρω πότε.
2: Μακάρι, εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεια από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί,
2: όχι,
0: φαντάζομαι.
2: Είναι βαρύ. Πραγματοποιώ, δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Λοιπόν, εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
2: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων.

0: Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
1: Ναι.
0: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
2: Αυτές
0: τις τιμές είχα από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή,
2: αυτό το
0: Παρασκευή
2: δύο...
0: που πήρα δεν άλλαξαν.
2: Σε αυτό το 2,11 στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν
0: χθες? Από σήμερα, πιστεύω από σήμερα όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή δίνεται μία επιδότηση, έχει πέσει μία αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αν είναι σταθερή θα φανεί.
2: Η κατανάλωση αυτό το διάστημα πώς είναι στα πρατήρια?
0: Ναι, προσθετικά σιγά σιγά έχει πέσει. Δηλαδή πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
2: Το 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
0: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
2: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
0: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικός φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω όχι, έχουν λεφτά και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις, να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
1: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν, μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει. Αυτό και την περιφέρεια.
1: Θα φοβούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένοι οι βενζινοί?
0: Για το πετρέλαιο, τη κίνηση.
1: Ναι, ναι, τη κίνηση.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
1: Να, μάλιστα. Έλεγχη δεν γίνονται.
0: Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και εμείς με ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του. Και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
0: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ.
0: Μην το συζητάτε.
2: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Είναι τραγικό. Δηλαδή, ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
2: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει. Αλλά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
0: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13 τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. Τώρα, όταν έκλεισε ο Απρίλιος έκλεισε με 1,70. Με 1,70, ποιος θα πουλάγε? Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι? Μαρία, κλείνουμε από τις αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
1: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
0: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζυνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη η ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί. Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, εσάς θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο Μέκα, στη Συγκρού. Είμαστε ταξί, με παρεξηγείτε.
1: Όχι, καταλαβαίνω, ημέρες, τέτοιες έχετε ζήτηση.
0: Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με ψηφίσαν 6,5 ως
2: τα έχουν
0: για ραδιόφωνο. Είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο. Θα του κάνω, θα του λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώ. Είναι η δουλειά μα.
2: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε, αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα.
0: Προσέξτε, προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75, να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο. Ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οοκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου, το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, που ήταν κόκκινο, ναι, για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
2: Ναι, ναι.
0: Και λέγανε φύγε ή έλα εδώ, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και ένα, εγώ το έχω πει, δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
2: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάκα. Δηλαδή, να έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
0: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση. Γιατί, να σας πω κάτι. Το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια τώρα, βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εμείς, ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα. Άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολο. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι, ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ. Ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά. Δεν θα βάλετε επιδότηση. Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά, άμα μπουν στο 2,20, θα πάει 2,30. Και κυρία όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
1: Κυρία Ζάκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε στη διάθεση.
2: Καλή συνέχεια στις εμφανίσεις
0: σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: διαβάζουμε λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Οκ, η Έλλη, επειδή η κυρία Ζάγκα, όσο μιλούσαμε, πήγαινε στο Μέγκα. Μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο, πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει: αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
1: Και βέβαια μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26, δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: έχει απολαγωνίσει, κάνει γι' αυτός την πλάκα του, λέει έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη αγορασμένη 1,75, δέχομαι προσφορές. Εντάξει, εντάξει, από τώρα 1,80 σου δίνω εγώ τάκι, έρχομαι λαγωνίσει μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κύριου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χώρων υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες, είμαστε νέο στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συνοχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση και συμφωνία, όμως και η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν. Έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας της Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει την 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες στο Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του Μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα στη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω, και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις...
2: είναι μια πρόταση.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν? Γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό γκρουπ χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Κύριε Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν εν πάση περιπτώσει έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λήφθην η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλά σκάλετε το σημαίνεται αυτό.
2: Κύριε Τζορέντο, στα λόγια μου
0: έρχεται.
2: Είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους. Έτσι, ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες τιμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς βηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσιο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split.
0: Πριν σας αφήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr. Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος εδώ στο Ραδιοθάλαμο σε πολύ λίγο.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Διαλύτη.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
12: Νόβα 931.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
16: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
17: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη, καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
23: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
24: Scrap Afi Mumjaki, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Μια μεγάλη καλημέρα από την Ξάνθη και καλό μήνα σε όλους. Μας μπήκε Οκτώβρης, πρώτη σήμερα, Πέμπτη το πρωί. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κλασικά κοντά σας και με έμφαση στην τοπική επικαιρότητα θα κυλήσουμε αυτή την πρωινή μας διαδρομή. Όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, καταλαβαίνετε ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ότι μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε φθινόπωρο είναι γεγονός, και καθώς είχαμε συνηθίσει από καλοκαίρι να πηγαίνουμε χειμώνα και ανάποδα, δηλαδή από το χειμώνα να πηγαίναμε σε καλοκαίρι, τώρα από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα είναι διαφορετικά φέτος. Ανανίας Ανανούλα Ρωμανός στο εορτολόγιο, χρόνια πολλά και στις ζυγαριές που έχουν γενέθλια. Προχωράμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά και σε πολύ λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μαζί μας το Κτίμπα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, εξαιρετικό φαγητό μέσα σε ένα μοναδικό περιβάλλον και το φθινόπωρο περνάμε καλά. Η παρέα, οι φίλοι, οι οικογένειες, τα επαγγελματικά γεύματα, όλα σε ένα χώρο όπου το καλό φαγητό συνδυάζεται με την εξυπηρέτηση και το ιδανικό περιβάλλον. 5ο χιλιόμετρο Βοσλάγος, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και τώρα τον Οκτώβριο το Κτίμα μας περιμένει και περιμένουμε και στο 254-10-210-10 τις κρατήσεις και το τηλέφωνο για τις πληροφορίες που πιθανόν θα χρειαστείτε. Καλό φθινόπωρο με το Κτίμα πάντα στην παρέα. Από το 1980 η ΣΚΡΑΠ των αδερφών μου Τζάκη συμβάλλει στην ανακύκλωση της περιοχής ακόμα και με την περισυλλογή και αδιαδοτημένη απόσυρση οχημάτων, μέταλλα, υλικά, συσκευές, τα πάντα όλα από την τεράστια προσπάθεια που κάνει εδώ και δεκαετίες η ΣΚΡΑΠ των αδερφών μου Τζάκη συμβάλλοντας στο περιβαντολογικό αποτύπωμα με τη δράση της. Επίσης ενοικιάζει κάδους μπαζόν, κάτι που εξυπηρετεί όλο ένα και περισσότερο, και όλα αυτά στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, αλλά και με το 254-10-266-55. Όλα γίνονται εύκολα, όλα γίνονται αποτελεσματικά από τη ΣΚΡΑΠ των αδερφών μου Τζάκη. Τα μετρητά στο χέρι και το 266-55 σας περιμένουν για να ανακυκλώσετε κι εσείς τα μέταλλα που δεν χρειάζεστε. Καλημέρα σε όλους. Πάμε στη συζήτησή μας.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη, 5η-1η του Οκτώβρη σήμερα και μια πολύ σημαντική έκθεση έχει στηθεί ήδη και μας περιμένει στο χώρο της λέσχης αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης, στο γνωστό και πολύ ωραίο κτίριο στη γωνία της πλατείας, της κεντρικής μας πλατείας. Εκεί λοιπόν ο συλλέκτης ιστορικός Σπύρος Κατσίρας έχει φέρει κοιμήλια ελευθερίας από το γένος στο έθνος, έτσι είναι και ο τίτλος αυτής της έκθεσης, και είναι χαρά μας και τιμή μας που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να μιλήσουμε ακριβώς για αυτή τη διαδρομή, τη συλλεκτική αλλά και την έκθεση στην Ξάνθη. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς βρεθήκαμε.
1: Καλώς βρεθήκαμε, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι η αφορμή να γνωριστούμε. Όλη η Ελλάδα είμαστε μια χούφτα άνθρωποι. Και να περάσω αυτή την. Είναι υποχρεωσή μου να περάσω αυτό που αγαπάω στα νέα παιδιά. Σε όσους το αγαπάνε και σε όσους το αρέσουν. Τα πράγματα, πείτε μου εσείς.
0: Να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του κ. Μιχαηλίδη και της ΑΖΕΘ για την υλοποίηση αυτής της έκθεσης και φυσικά για να μας φέρει σε επαφή, και θα ήθελα να το πω και δημόσια ότι ήσασταν πολύ άμεσος και ευγενικός και αποτελεσματικός σε αυτή τη συνάντηση, οπότε όλα μας φέρανε έτσι με έναν εύκολο τρόπο στο να συνευρεθούμε εδώ και να μιλήσουμε.
1: Ναι, βέβαια, και η αφορμή που με κάλεσαν ο Σύλλογος Πελοποννησίων και ο Στρατός, δεν ξέρω να το πω σωστά, ήταν μόνος μου, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι.
0: Εννοείται.
1: Όλοι μαζί κάνουμε,
0: Εσείς έχετε το υλικό.
1: Το καλύτερο, βέβαια, και δίνουμε μια χαρά στην πόλη και μια άλλη ματιά. Δηλαδή, κάποιος βγαίνει, θα βγει το απόγευμα για περίπατο και θα έρθει να δει κάποια πράγματα που το αλλάζουμε όλο το απογευματινό του περίπατο, το κάνουμε πιο όμορφο, του δείχνουμε
0: και
1: κάτι καινούριο.
0: Οργανωμένες επισκέψεις και από σχολεία που θα δοθεί σε παιδιά την ευκαιρία να δουν αυτά τα κοιμήλια. Εγώ, ξέρετε, είμαι φίλος των εκθέσεων που αφορούν όλο το φάσμα της ιστορίας μας. Και στο Πολεμικό Μουσείο έχω πάει που έχει πάρα πολύ υλικό, αλλά και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν συλλέκτες όπως εσείς που έχει πολλά ιδιαίτερα κομμάτια που μόνο με τέτοιες εκθέσεις μας δίνεται η ευκαιρία να τα δούμε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, και αυτό το βλέπω, μου το δείχνουν, μου το λένε, αλλά μου το δείχνουν τα ίδια τα παιδιά που έρχονται από τα σχολεία. Είναι πολλά παιδιά που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να σπουδάσουν αυτό το είδος, και γυρνάνε μετά, με ρωτάνε πολλά πράγματα. Στην ουσία, αν κοιτάξεις ένα όπλο από την αρχή που θα πω εγώ τι είναι, ή ένα σπαθί, μετά σου διηγείται μόνο του μια ιστορία. Φυσικά το κάθε παιδί σπράττει άλλη ιστορία από το ίδιο πράγμα. Αλλά κάνεις ένα ταξίδι πολύ όμορφο μαζί με το ίδιο το αντικείμενο. Και όταν έχω δώσει εγώ το ερέθισμα, πού ήταν ή πού το βρήκα ή τι έκανε, πολλά πράγματα από αυτά, η συλλογή μου δεν θεωρείται μεγάλη, θεωρείται στην Ελλάδα η πιο σπάνια, τα πιο σπάνια πράγματα που έχω. Πολλά πράγματα από αυτά, δηλαδή βλέπεις μια μαγκούρα και είναι μια μαγκούρα ξύφος ή μια μαγκούρα όπλο από την εποχή, δηλαδή, και έλεγες, έχουμε συναγερμό πριν το 1800, συναγερμό πόρτας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Για φανταστείτε.
1: Και, δηλαδή, ναι, είναι πράγματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον όχι μόνο των μικρών που θα έρθουν να τα δουν, αλλά και των μεγάλων και κάποιων ανθρώπων που είναι μέσα στα πράγματα και πάλι εντυπωσιάζονται. Όπως και εγώ εντυπωσιάζομαι αν πάω σε κάποιο μουσείο, ακόμη και με μια φορεσά, αν κοιτάξουμε το κεντίδι πώς τα έφτιαχναν, λες, ρε γάμο, το πώς γίνεται, πόσο όμορφο είναι.
0: Ναι.
1: Και προσπαθείς να πας πίσω 200 χρόνια.
0: Θα πω ότι οι Θρακιώτες έχουν την φήμη ότι είναι εξωστρεφείς και φιλόξενοι, αλλά από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε ήσασταν και από τα δύο, έτσι αμέσως κάνατε το ορίστε να σας δούμε κάτω στα δικά σας μέρη στην Πελοπόννησο και έτσι να έρθουμε σε άμεση επαφή. Αυτό πιστεύω ότι συνέβη και με τους ανθρώπους που ήρθατε σε επαφή, γιατί οι συλλέκτες, αν δεν βρούνε πρόσφορο έδαφος να του υποδείξουν και να του παραδώσουν υλικό ο κόσμος, οι άνθρωποι που έχουν στην προηγούμενη κατοχή τους αυτά τα κομμάτια, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει συλλογή. Δηλαδή δεν είναι συλλογές οι οποίες γίνονται από πληστηριασμούς ή από δημοπρασίες ή από οτιδήποτε. Αυτά γίνονται στόμα με στόμα και από πληροφορία σε πληροφορία, με το δικό σας το χρόνο που χάνετε και με την καλή θέληση που ορισμένοι άνθρωποι έχουν και να σας τα δείξουν και να σας τα δώσουν.
1: Ξέρετε ποιοι μου δίνουν, αυτοί που τα αγαπάνε πολύ, γιατί ξέρουν ότι θα διασωθούν.
0: Αυτό πάλι είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μου χάρισαν προχτές ένα εμπροστογεμές δίκανο του πάπου τους, δεύτερη γενιά.
0: Κοκόρια, με κοκόρια.
1: Ναι. Το εμπροστογεμές με τσακμακόπετρα, πολύ πριν τον Καποδίστρια. Και μου λέει, καπετάνιε, με λένε καπετάνιο στην Καλαμάτα. Καπετάνιε, μου λέει ο Τζίμις, διευθυντής της τράπεζας, δεν θυμάμαι ποια τράπεζα ήταν. Μου λέει, καπετάνιε, έτσι θα χαθεί. Μου λέει, τα παιδιά, όχι ότι δεν τα αγαπάνε, αλλά θα χαθεί. Σε σένα ξέρω ότι θα το δούμε.
0: Ναι, και είναι κάτι δηλαδή, που έχει αξία. Συλλεκτική και ουσιαστική.
1: Μάλιστα. Και αξία, δηλαδή μπαίνει και αυτό στην οικογένειά μου κατευθείαν. Πήγα να το δηλώσω, να το κοιτάξω, να το καθαρίσω. Το έδωσα στην παρέα μου να το κάνουμε, να, το κάνουμε να αισθανθεί. Ναι, να αισθανθεί ότι και αυτό ξανά νιώσε. Και είναι δηλαδή κάποια πράγματα που σε αγγίζουν και σε φέρνουν ακόμη πιο κοντά στο αντικείμενο που σου χαρίζουν. Γιατί ο άλλος το δίνει μέσα από την καρδιά του. Οπότε και εσύ αυτό πρέπει να το σεβαστείς. Είναι σεβασμός πάνω απ' όλα.
0: Έτσι είναι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή την προσπάθεια. Όπως είπαμε, το πρώτο που θα βάλω εγώ είναι, πέρα από την αγάπη, το χρόνο. Δηλαδή αυτό που κάνετε απαιτεί μια προσπάθεια, ένα χασομέρι.
1: Δεν είναι όμως όμορφος αυτός ο χρόνος.
0: Ασφαλώς. Και ο χρόνος είναι κάτι που ο καθένας μας το διαθέτει ανάλογα με το τι προτεραιότητες βάζει. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν θέλουν ούτε το καφενείο, ούτε τη βόλτα, ούτε κάτι. Και αυτά θα έρθουν, αλλά σε ένα πιο ελεγχόμενο όριο, και προτιμούν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία επίσης τους αρέσουν και περνάνε καλά. Τι να προσέξουμε σε αυτή την έκθεση? Καταρχήν να πούμε ότι είναι πρωί-απόγευμα. Όπως είπαμε, έχουν σταλεί ήδη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα σχετικά, η πρόσκληση για να επισκεφθούν οργανωμένα, και φυσικά ελεύθερα και για το κοινό. Αυτό θα είναι με αφορμή τα 107 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης μας, στην Ξάνθη, τις 4 Οκτωβρίου την Κυριακή θα έχουμε και την παρέλαση και εκδηλώσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα, ουσιαστικά ξεκινάνε οι περισσότερες. Τι να δώσουμε έτσι έμφαση περισσότερο στην έκθεση, έτσι λίγα κάποια tips τα οποία θα θέλατε να μας μεταφέρετε για να έχουμε υπόψη όταν τη βλέπουμε?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Είναι, έχω,
0: παιδιά
1: έχω,
0: όλα.
1: Έχω
0: πράξει. Ποιο παιδί είναι το πιο όμορφο?
1: Παιδί είναι το πιο όμορφο. Απλά είναι κάποια πράγματα. Να δείτε πως φυλακίζανε και στο εμφύλιο ακόμη. Έχουμε ποδοπέδες, πράγματα που δεν τα έχουμε φανταστεί. Έχουμε την αναβίωση, κλειδαριές πολύ παλιές. Το συναγερμό που σας είπα νωρίτερα, που ήταν οι παγίδες στην πόρτα, αν παραβιάζει κάποιος κάποια πόρτα να σου ρίξει και να σε χτυπήσει, αλλά και να ακούσει ότι παραβιάστηκε η πόρτα. Έχουμε ρολόγια από εποχή Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν με κορδιστήρια από πάνω. Δηλαδή έχει το καθένα τη δική του προσωπικότητα.
0: Με κίνηση κινητικά?
1: Όχι. Με κούρδισμα, αλλά με κλειδάκι, ολόκληρο κλειδί για να κουρδίζει.
0: Όχι κορώνα, ναι, ας πούμε.
1: Με δύο πορτούλες, μία από την μπροστά μεριά για να βλέπουμε την ώρα και να προφυλάσσεται το
0: ζάμι. Ο Καποδίστριας τα είχε καλά με τους Ελβετούς.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε...
1: Ναι, ήταν ο πρώτος. Ναι. Έχω δει ρολόι ηλιακό του 1780, ηλιακό. Και όταν έβγαινε 12 η ώρα, χτυπούσε ένα κανόνι. Όπως έκανε ο κούκος κούκου, πιο παλιά που έχουμε δει και έχουμε μάθει.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό, ναι, χτυπούσε κανόνι. Και δεν το πήρα τότε γιατί δεν είχα τόσο μυαλό να φανταστώ ότι σήμερα που είμαι 60 χρονών έχω υποχρέωση αυτά τα πράγματα να τα έχω, και η υποχρέωσή μου είναι να πείσω τους νέους να τα αγκαλιάσουν. Αυτή είναι, ναι, η υποχρέωσή μου. Έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτά τα πράγματα έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Δεν είναι δικά μου.
0: Γνωρίζεστε με άλλους συλλέκτες ανά την Ελλάδα?
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο πιθανόν σε μια δεδομένη στιγμή, δεν ξέρω αν θα ήταν πρόθεσή σας, αυτές οι συλλογές να μπουν σε ένα χώρο όπου θα μπορούν να εκτίθονται μόνιμα ή δεν είναι το καλύτερο?
1: Όχι, αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Δυστυχώς δεν υπάρχει, οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ ήδη έχω κάνει τα πρώτα βήματα. Αν τα παιδιά μου, γιατί έχω και εγώ μεγάλα παιδιά, ναι μεν ο γιος μου ακολουθεί, θα πάρει τα άρματά του που βγαίνει στις παρελάσεις, αλλά αν δεν θέλει να ακολουθήσει αυτό που κάνει ο πατέρας ή αυτό που, τέλος πάντων, θα πάνε στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, σε μια αίθουσα που θα λέει πράγματα Κιμήλια Σπύρου Κατσίρα. Είναι πολύ σπάνια, δεν είναι μια κουμπούρα απλή ή ένα καριοφύλι απλό που βλέπουμε ή ένα σανές ή μια πάλα. Είναι τα πράγματα, αν έρθετε και τα επισκεφτείτε, αυτοί που θα έρθουν να τα επισκεφτούν, όντως θα μείνουν πάρα πολύ. Δεν θα το φανταστούν ότι μπορούσαν εκείνα τα χρόνια με εργαλεία που δεν υπήρχαν, στο χέρι όλα, με τη φωτιά είναι φτιαγμένα όλα.
0: Και όπως το βλέπω εγώ, αν θα γινόταν κάτι, θα γινόταν πάλι στο κέντρο, στην Αθήνα, ώστε να μαζευόταν συλλογές από ορισμένους συλλέκτες, ώστε να μπορούν να καλύψουν έτσι έναν όγκο που να μπει σε ένα κτίριο. Τώρα στο Πολεμικό Μουσείο όντως υπάρχει εκεί πέρα πολύ υλικό ήδη.
1: Και ενδιαφέρουν και είναι ενήμεροι. Είναι ενήμεροι, δηλαδή.
0: Καταλαβαίνουν τι γίνεται.
1: Εγώ πάω, με καλούν μία χρονιά, ναι, μία όχι. Κάνω 25 Μαρτίου για ένα μήνα έκθεση στο Πολεμικό Μουσείο, δωρεάν επισκέψιμη, στο νησόγειο χώρο. Και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί έρχονται οι επισκέπτες που έρχονται, το 40% είναι επισκέπτες που τους ενδιαφέρει και μαθαίνεις πράγματα. Και μαθαίνω πολλά πράγματα, όπως καταλάβατε, ότι η συλλογή την έχω σαν παιδί μου, δηλαδή ούτε καν έχω φανταστεί να σκεφτώ ότι να πουλήσω ένα ακόμη και κουμπί, δηλαδή ένα τελείως.
0: Καταλαβαίνω, έτσι.
1: Απλά θέλω να πιάσει τόπο κάπου.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αγάπη είναι που δίνει τη δύναμη για να ασχοληθείς, γιατί όπως είπατε δεν το κάνετε εμπορικά, το κάνετε από...
1: Ναι. Και το τελευταίο που έκανα, που εξασφάλισα, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν ποτέ να απολυθούν. Όπου και να τα δωρήσω ή να τα δώσω στο γιο μου, θα πρέπει να έχουν την ταυτότητά τους μαζί. Δηλαδή, έχω ταυτοποιήσει, έχω υιοθετήσει στην ουσία αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να απολυθούν. Θα
0: σαν είναι συλλογή.
1: Χώρο, ναι, σαν συλλογή.
0: Μόνο να εκτεθούν και να.
1: Ναι. Ή να χρησιμοποιηθούν για κάποια ταινία που δεν τα δίνουμε στους ηθοποιούς. Εμείς, γιατί έχω πάρει μέρος σε πολλές φωτογραφίες. Ναι. Σε πολλά άλμπουμ και σε πολλές ταινίες.
0: Όταν βάζουμε κατσίρες που ο γιος σας είναι έτσι με μουσια και τα λοιπά. Που...
1: Εγώ είμαι με τα μουσια.
0: Εσείς, σε νεότερη.
1: Με τα άρματα και τα λοιπά. Με τα άρματα. Ναι, και ο γιος μου ακολουθεί, αλλά εγώ είμαι με τα μουσια. Και ο συγχωρεμένος ο Μανουσάκης με την Επάντα Παπά. Με έκανε και σε. Και εκεί έχω ορκίσει την Επανάσταση 17 Μαρτίου στην Αρεόπολη. Πάλι Παπά με έχει. Και φύσαγε όπως φυσάει εδώ, γι' αυτό το λένε και Αερόπολης εκεί. Και του λέω γάμο το δεν κόβει. Όχι, μου λέει τον αέρα. Θέλουμε Σπύρο, μου λέει, επειδή μου παίρνει τα γένια, μου παίρνει τα μαλλιά. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Οπότε έχουμε αυτή την υπέροχη έκθεση, κυρίες και κύριοι, η οποία σας προσκαλεί, μας προσκαλεί να την δούμε. Τα Κιμήλια Ελευθερίας, από το γένος στο έθνος. Όπως καταλαβαίνετε, αφορά το νέο ελληνικό κράτος, τα τελευταία περίπου 200 χρόνια ιστορίας, από το 1821 έως και το 1919, Κιμήλια τα οποία είναι πολύ σπάνιο να βρεθούν και βρίσκονται στη συλλογή του συνομιλητή μου, του κυρίου Σπύρου Κατσίρα, ο οποίος μας έκανε την τιμή να βρεθεί μαζί μας εδώ στον Νόβα 931. Η επόμενη στάση, είπαμε, είναι ένα νησί το οποίο θα έχει και αυτό τις εορταστικές εκδηλώσεις. Η συνέβρεση με άλλους συλλέκτες, όπως είπαμε, πέρα από ιδιωτικό επίπεδο, σας καλούν να συμμετάσχετε και σε κοινές εκθέσεις έτσι ανά την Ελλάδα, δηλαδή κάποιος άλλος συλλέκτης όπως εσείς, να γίνεται έτσι μια πιο μεγαλύτερη προσπάθεια, συμβαίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, πολλά χωριά ή πολλές πόλεις μας λένε να φτιάξω ένα σκηνικό, δηλαδή πέρυσι προ δύο χρόνια έφτιαξα τα 10 επαγγέλματα, μου ζήτησαν στην παλιά Καλαμάτα, όλα δωρεάν, έτσι, και έφτιαξα 10 παλιά επαγγέλματα, δηλαδή του γανωματί, αυτού σαμαροποιού, αυτού που φτιάχνε τσαρούχια, αυτού που κατασκεύαζε όπλα, τα έχω όλα το υλικό αυτό και φτιάξα 10 μαγαζά, 10
0: επαγγέλματα. Μεγάλο λαογραφικό ενδιαφέρον να αποτυπωθεί αυτό και να μείνει,
1: Ναι, μεγάλο, αλλά έχω βοήθεια πάντα εσάς. Δηλαδή, λέω εμάς. Εσάς λέω εμάς. Δηλαδή, όλοι μαζί. Μόνος μου δεν θα μπορούσα εγώ να ξέρω
0: ναι.
1: τι έχει. Με βοηθάνε όλες τις ηλικίες των ανθρώπων. Του Σπύρο, αυτό έχει οργανωματίσει.
0: Αυτό πραγματάκια... είναι μετακινήσιμο. Είναι... Ναι, ναι, μπορεί ναι. να γίνει. Α, οπότε,
1: μπορεί ωραία. Να γίνει όχι από μένα. Μετά
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Μου ή του...
0: Ασφαλώς.
1: Μου έχει ζητήσει το Επιμελητήριο Αθηνών πάλι να κάνουμε επαγγέλματα. Αν στείλει δύο νταλίκες, δύο νταλίκες θα τις διαβίσουμε. Αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε και να. Δηλαδή, να μην ξεφεύγουμε, γιατί είναι ανθρώποι, δεν μπορούμε να λέμε άλλα για την ιστορία. Είναι ιστορία. Πρέπει να πούμε τα σωστά. Δηλαδή, να στήσουμε σωστά 10 μαγαζά. Όχι να βάλουμε ένα σαμάρι και να πούμε είναι του σαμαροποιού.
0: Ναι,
1: θέλει τα καρφιά του, τα ειδικά. Θέλει τα σφυράκια του. Θέλει τα ξύλα.
0: Όλο το υλικό όλο και το την υλικό. Ιστορία του.
1: Πώς έτριβαν τα ξύλα με τις παλιές πλάνες. Δεν μπορώ να βγάζω και να λέω και να γελάει ο κόσμος μαζί μου, γιατί κάποιοι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα από μένα. Εγώ από αυτοί με έμαθαν να λέω τι είναι το καθένα.
0: Κατάλαβα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί για να γιορτάσουμε και τα ελευθέρια της πόλης μας και για να μας δοθεί ευκαιρία μία ακόμη δράση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αφορά ακριβώς την ιστορία του έθνους μας μέσα από αυτή την έκθεση στο κτίριο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης. Κύριε Κατσίρα, να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα πολύ που κάνατε την έκθεση, που ήρθατε διαζώσεις εδώ για να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο και να σας ευχηθώ υγεία και έτσι να απολαμβάνετε όλη αυτή τη δράση που κάνετε με την συλλεκτική σας αυτή δραστηριότητα.
1: Εγώ θα χαρώ πολύ και θα πω ευχαριστώ σε όλη την πόλη και στους διοργανωτές. Θα περιμένω, θα είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ο ίδιος κάνω την ξενάγηση και μαθαίνω πράγματα εκεί που κάνω την ξενάγηση, όχι μόνο από μεγάλους αλλά και από παιδιά. Με μαθαίνω πράγματα. Με μεγάλη χαρά θα περιμένω
0: τους επισκέπτες.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και να θυμίσω τους ακροατές μας ότι η συζήτησή μας με τον κύριο Κατσίρο θα είναι αναρτημένη στο www.novaradio.gr, όπως επίσης και θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια και σε εσάς κύριε Κατσίρο. Να είστε καλά.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 9.31. News Today.
2: Πάντα Nova 9.31, 1η του Οκτώβρη σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Είμαστε πολύ κοντά στις 11.30. Μια αναφορά στην τοπική μας επικαιρότητα με το δελτίο για την Ξάνθη. Είμαστε πολύ κοντά στις 11.30. Μια αναφορά στην τοπική μας επικαιρότητα.

σήμανση, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την έκρηξη των απορρέτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Στην τελική ευθεία, οι εκδηλώσεις για τα 127 ελευθέρια της Ξάνθης. Η πόλη προετοιμάζεται για την επότεια της 4ης Οκτωβρίου. Ξεκινούν από αύριο οι βασικές εκδηλώσεις. Από τις 8 το πρωί της Δευτέρας Οκτωβρίου έως τη Δύση του Ηλίου θα ισχύσει γενικός συμμεροστολισμός, έως και την Κυριακή το βράδυ δηλαδή. Την Παρασκευή στις 11 θα πραγματοποιηθεί επιμνημόν συνειδέση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο αύριο. Συνεχίζεται η διαδικασία για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων το 2027, καθώς οι επαγγελματίες της πόλης μπορούν ως τις 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν αιτήσεις για χρήση κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας, στην Πλατεία Δημοκρατίας. Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται. Κοινωνικά νέα για το νέο ευρωπαϊκό ρόλο στο 4ο ΓΕΛ Ξάνθης, που εντάχθηκε για 3 χρόνια στο πρόγραμμα Learning EU. Μία δράση για την οποία θα τον υπέδευτε εδώ για να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει τι συνέβη και πώς το 4ο ΓΕΛ μπήκε σε αυτό το πλαίσιο, στο 3TES αυτό πρόγραμμα Ζαν Μονέ. Νέος κύκλος εθελοντών διασωστών από την ΟΔΙΑΚ, καθώς ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο κύκλο εκπαίδευση εθελοντών διασωστών της Ομάδας Διάσωσης και Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων Ξάνθης. Τα μαθήματα ξεκινούν 18 Οκτωβρίου και πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα ως στις 9 στην οδό Αγίου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Νέα προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρία. Στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού για 2 δημοτικά πολυιατρία, καθώς και φαρμάκων υγειονομικού υλικού και ιατρικών συσκευών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό του Δήμου για την ενίσχυση των δημοτικών δομών υγείας. Το έργο της αναβάθμισης του Άλσου Σευμύρου, έχουμε πει, έχει υπογραφεί η σύμβαση. Η φάση υλοποίησης έχει περάσει το έργο ανάπλασης πλέον, με προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει παιδικές χαρές, στίβο αναρρίχησης, υπαίθριο θέατρο, εκπαιδευτικό λαχανόκηπο, νέες διαδρομές, βιοκλιματικό αναψυκτήριο και υποδομές προσβασιμότητας. Τον κύριο Σπύρο Κατσίρα είχαμε φιλοξενούμενο πριν λίγα λεπτά εδώ στο Nova 931. Θα σας αναφέρουμε για τα Κοιμήλια Ελευθερίας, στην ιστορική έκθεση που έχει ξεκινήσει και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα υπάρχει διαθέσιμη και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Στα βήματα της απελευθέρωσης, αύριο Παρασκευή στις 12 παρατέταρτο στην πλατεία δικαστηρίων, συμβολική πορεία στα βήματα της απελευθέρωσης. Η πομπή θα περάσει από την εκκλησία της του Θεού Σοφίας και τη Λέσχη Αξιωματικών, με την κατάληξη στον πύργο του Ρολογίου, όπου θα πραγματοποιηθεί αναπαράσταση και ανύψωση σημαίας της απελευθέρωσης. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται ιστορική περιήγηση με θέμα την Ξάνθη των Βαλκανικών Πολέμων και της διασυμμαχικής κατοχής. Τον ιστορικό και διδάκτορα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Δημήτρη Καλογιαννίδη θα έχουμε καλεσμένο για να μας μιλήσει ακριβώς για αυτή τη δράση σε πολύ λίγο. Μια ακόμη δράση με την ολοκλήρωση της παρέλασης για τα ελευθέρια. Η μεικτή μπάντα της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης παρουσιάζει την στην κεντρική πλατεία της πόλης μας επαιτειακά εμβατήρια και άσματα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μέλος του επίσημου προγράμματος των εορτασμών. Ήγρογορο επίκος, η Παναγία τιμάται στην Ξάνθη, θρησκευτική λαμπρότητα για την εορτή της Παναγίας της Γόργο Επικόου. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, ο Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, όπου πραγματοποιούνται σχετικές θρησκευτικές τελετές και πιστοί συμμετέχουν στον εορτασμό. Με τον καιρό να φέρνει βοριάδες και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς, από σήμερα Πέμπτη προβλέπεται καθαρός ο ουρανός με θερμοκρασίες που θα κοιμηθούν από 15 έως 23 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση που θα φτάνει έως και τα 6 μποφόρ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικά νέα μέχρι στιγμής. Στο τοπικό

0: μας δελτίο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μιλάμε για τις εκδηλώσεις και πιο συγκεκριμένα για την περιήγηση μέσα από την ιστορική αυτή περιήγηση και τον Δημήτρη Καλογιαννίδη που θα είναι μαζί μας σε πολύ λίγο.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
2: Νόβα 9:31.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55. www.novaradio.gr.

Είναι ο Nova 931, είναι το Καλημέρα Ξάνθη. Είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε με την αναφορά μας σε όλα τα νέα. Μια ιστορική από όλες τις απόψεις νίκη πετυχαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, που συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου Γάμα στη μάχη των Γαυγάμιλων. Μια μάχη η οποία διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές όλου του κόσμου, για την τακτική που ακολούθησε για ακόμη μια φορά, την ξεχωριστή και μοναδική τακτική, ο Μέγας Αλέξανδρος, που

0: τον οδήγησε σε αυτή την ιστορική επιτυχία, στρατιωτική επιτυχία. Στα υπόλοιπα νέα, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η εφημερής και εκδότη το Δημήτριο Κόρο μιλά» το 1873. Σαν σήμερα, η υπόθεση δίκη της Νιρεμβέργης καταλήγει στην τελική απόφαση, καθώς 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Το ημερολόγιο έγραφε 1 Οκτωβρίου του 1946. Εθνική εορτή σήμερα για την Κύπρο, καθώς κηρύσσεται επισήμως η ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Στις γεννήσεις και στους θανάτους, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως El Greco, έρχεται στη ζωή το 1541. Ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός του 57, είναι γεννημένος. Όπως ο ελληνικής καταγωγής Αμερικάνος κωμικός, ο Ζακ Γαλιφιανάκης, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, το ελληνικό του όνομα, του 69 είναι η ημερομηνία γέννησής του. Στους θανάτους, ο Σπυρίδος Μαρινάτων, ο Έλληνας αρχαιολόγος με το ανασκαπτικό του έργο στη Φύρα της Σαντορίνης. Ο Ρίτσαρντ Άβερντον, ο Αμερικάνος φωτογράφος που έγινε γνωστός για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες διασήμων του Χόλιγουτ, το 2004 φεύγει από τη ζωή. Και έτσι ολοκληρώνουμε τις αναφορές μας σε σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα. Μια διαφημιστική αναφορά, κυρίες και κύριοι, θα μας φέρει αμέσως τώρα κοντά σας στο κτήμα. Το κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος είναι μια συνάντηση με τις γεύσεις, μια συνάντηση με ένα ξεχωριστού κάλους περιβάλλον, μια συνάντηση όπου μικροί και μεγάλοι ψυχαγωγούνται απολαμβάνοντας εξαιρετικό φαγητό. Αυτό είναι το κτήμα, αυτός είναι ο προορισμός και το φθινόπωρο που θα μας φέρει κοντά σε τοπικά προϊόντα, σε πλούσια εύγευστα πιάτα και σε ένα περιβάλλον που θα μας κερδίσει από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Στο 5ο χιλιόμετρο, όπως είπαμε, προς Λάγος, και στο 254-10-210-10 έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτό το φθινόπωρο με γεύσεις και την παρέα του κτήματος. Πάμε ολοταχώς για την ενημέρωσή σας για τη Θράκη, κάνοντας μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι και σήμερα μαζί μας και από το 1980 κοντά στην ευρύτερη περιοχή και στην Ξάνθη, με στόχο την ανακύκλωση, περισυλλογή και αδειοδοτημένη απόσυρση οχημάτων με τα μετρητά και το πιστοποιητικό στο χέρι για τον δικαιούχο, επίσης με την ανακύκλωση μετάλλων υλικών και όλων αυτών που θα φροντίσουν για το περιβαλλοντολογικό όφελος. Και η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, για ενοικιάσεις κάδων μπαζών στο 26655. Καλημέρα σε όλους, θυμηθείτε η έδρα, 3ο χιλιόμετρο προς την Καβάλα, και στο 26655 η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today. Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Νόβα 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Νόβα, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Νόβα, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Νόβα 931. News Today.
0: Τα νέα της Θράκης, κυρίες και κύριοι, της περιφέρειάς μας, που είναι σωστά, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της περιφέρειάς μας, πραγματοποιήθηκε χθες με σειρά θεμάτων που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες. Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρέθηκαν έργα υποδομών, χρηματοδοτήσεις και ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των 5 περιφερειακών ενοτήτων. σημαντικό έργο για την ασφάλεια στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Μπαίνει σε φάση υλοποίησης και υπογράφτηκε σύμβαση για 17,3 χιλιόμετρα οδικού δικτύου προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Πόροι ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ κρίθηκαν αναγκαία για την αποκατάσταση ζημιών στην Αλεξανδρούπολη. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη διαδικασία κρατικής αρρωγής και αφορά παρεμβάσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, η περιφέρεια συνεχίζει με παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης σε σημεία του οδικού δικτύου και του νομού Ροδόπης. Νέος πολυχώρος τέννις στην Αλεξανδρούπολη. Από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη να υπογράφει τη σύμβαση για την κατασκευή αυτού του νέου πολυχώρου τέννις. Πρόκειται για μια ακόμη αθλητική υποδομή στην πόλη με στόχο την ενίσχυση των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων εγκαταστάσεων για αθλητές και αθλητικούς συλλόγους. Συνεργασία της περιφέρειας με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα για την κτηνοτροφία. Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε με στόχο και αντικείμενο την αντιμετώπιση των διασυνοριακών απειλών στην κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα εξετάζει σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς ζωονόσων στην περιφέρεια με στόχο την καλύτερη πρόληψη και επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται έργο εξυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης του συγκρατήματος Γυμνασίου Λυκείου Συμφλίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3,66 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Νέα υποδομή για την πυροσβεστική υπηρεσία της Κομωτινής με επέκταση περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων στην Ανατολική Οδό της Κομωτινής που παρακορήθηκε για την ανάγερση νέων εγκαταστάσεων 48.000 τετραγωνικών μέτρων στην είσοδο της Κομωτινής για την ανάγερση νέων εγκαταστάσεων πυροσβεστικής υπηρεσίας Ροδόπης. Η νέα κατάσταση αναμένεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο να συμβεί και στην πόλη της Ξάνθης, καθώς είναι γνωστό το ότι το σημείο που βρίσκεται οι εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν διευκολύνουν ιδιαίτερα την άμεση μετακίνηση των πυροσβεστικών οχημάτων. Επιπλέον είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα στο κέντρο της πόλης με τη δημιουργία κάποιας διαφορετικής χρήσης αστικής. Ορεστιάδα και Σουβλίδια κρίθηκαν σε διαγωνισμό για την έξυπνη κινητικότητα, καθώς το πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας και το ημερήσιο λύκειο Σουφλίου κατέκτησαν την πρώτη θέση στο μαθητικό διαγωνισμό της περιφέρειας για τη βιώσιμη και ασφαλή μετακίνηση. Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στην Κομωτινή στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Αντιπροσώπευση για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την Αντιπεριφερειάρχη Φανή Μπαχαρίδου σε εκδηλώσει στην Ιταλία για την 82η επέτειο από τη μάχη και απελευθέρωση του Ρίμινη. Η παρουσία συνδέεται με την ιστορική μνήμη και τις σχέσεις περιοχής με σημαντικά γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Αλεξανδρούπολη με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο φετινός αγώνας Run Greece με σημαντική συμμετοχή και αρκετές αγωνιστικές επιδόσεις. Η διοργάνωση αποτέλεσε τον έκτο αγώνα της φετινής σειράς και προσέλκυσε αθλητές και δρομείς από την περιοχή και από άλλες περιοχές της χώρας. Νέα έκθεση ζωγραφικής στην Καβάλα παρουσιάζεται από τον Κώστα Καμαργιάννη με τίτλο Off Hours. Η έκθεση πραγματοποίησε τα εγγένειά της χθες και στο χώρο επάρχεια, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος του Νοεμβρίου. Πλούσιο πρόγραμμα δάσεων έχει προγραμματιστεί από τη στέγη πολιτισμού της περιφέρειάς μας με παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και μουσικές θεατρικές δράσεις σε Κομωτινή και Ξάνθη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στα αστυνομικά νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση πραγματοποίησε 964 ελέγχους σε οδηγούς και χρήστες δικύκλων. Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στο πλαίσιο της εκστρατείας Μηδενική Ανοχή στη μη χρήση κράνους. Ενώ συνέχεια στα αστυνομικά μας νέα, συνεχίζονται οι αστυνομικές δράσεις στην αντιμετώπιση και διακίνηση ναρκωτικών. Σε πρόσφατη εβδομαδιαία δράση καταγράφηκαν συλλήψεις σε όλους τους νομούς με υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων κάναβη, αμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη και ναρκωτικά δίσκια. Ο καιρός, ολοκληρώνοντας το δελτίο μας κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταβολή του καιρού με πτώση θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και βροχές κυρίως σε ανατολικές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για κακοκαιρία με τα φαινόμενα να απαιτούν αυξημένη προσοχή στις περιοχές και της περιφέρειάς μας, ιδιαίτερα στα ορεινά και παραθαλάσσια τμήματα. Αυτή ήταν η ενημέρωση της Ανατολικής, για τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Nova 931, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια με μουσική μέχρι να φτάσουμε στο φινάλε της δικής μας διαδρομής εδώ στο Nova 931.

Συνέχεια, Nova Magazine, ο Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να έρθει εδώ στην ενημερωτική παρέα του Nova και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε να αντιληφθείτε και να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σπύρος Μάλης ακριβώς στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο σε ζωντανή σύνδεση με το Sky 100,3 εδώ πάντα στο Nova 931. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την παρέα σας. Ακούτε πάντα το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, Nova 931.

0: Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
2: Nova 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους. Εδώ είμαστε, Nova 931, καθημερινά μαζί στην ενημέρωση. Θα δούμε τα νέα της ημέρας, όλα όσα συμβαίνουν στην Ξάνθη και όλη την επικαιρότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 12, είναι 5η, 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr και σήμερα πολλά τα θέματα της ημέρας, όλα όσα θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε παρέα. Έχουμε και καλεσμένους στη διάρκεια της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας τα αποκαλύψω όλα. Για την ώρα θα σας πω: 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο γεμάτο μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία και φυσικά η καλύτερη παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα, επιστρέφω με την τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, νέα του κόσμου, συντονισμένη στο Nova 931.

0: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι, για σήμερα 1η Οκτωβρίου στο Nova 931. Νέα μέτρα της κυβέρνησης για καύσιμα και χρέη. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας βρίσκονται οι νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προβλέπεται διερεύνηση της ρύθμισης παλαιών οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις. Αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβερ σε αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική στη νέα δέσμη μέτρων. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ο ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνουν την κριτική τους στο κόστος των καυσίμων αλλά και τη ρύθμιση των οφειλών, ενώ τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης διατυπώνουν διαφορετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. ΚΚΕ, σκληρή κριτική για την υπόθεση Τριαντόπουλο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, κ. Κουτσούμπας, επανήλθε στην υπόθεση των Τεμπών με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η εξέλιξη αποδεικνύει, κατά την άποψη του κόμματος, προσπάθεια συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, νέα φορολογικά μέτρα στο νομοσχέδιο για το εισόδημα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και την αποταμίευση. Περιλαμβάνει αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και φορολογικές ελαφρύνσεις και φυσικά πρόσωπα, οικογένειες, νέους και αγρότες, καθώς και μέτρα για επιχειρήσεις και επενδύσεις. Στο επίκεντρο η ακρίβεια στα καύσιμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ με την επιδότηση να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η συνολική ελάφρυνση στην Αγγλία αναμένεται να φτάσει τα 20 λεπτά. Παράλληλα, προβλέπεται παρέμβαση στην τιμή του πετρελαιού θέρμανσης εν ώψη της έναρξης της περίοδου διάθεσής του.

0: στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, η ρύθμιση παλαιών οφειλών έως 120 δόσεις. Αλλάζει το πλαίσιο για παλαιές οφειλές προς το δημόσιο αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο αριθμός των δόσεων αυξάνεται από τις 72 στις 120. Η κυβέρνηση εντάσσει τη ρύθμιση σε ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος. Πανελλαδική ημέρα δράσης της ΑΔΔΗ. 1η Οκτωβρίου έχει οριστεί από την ΑΔΔΗ ως πανελλήνια ημέρα δράσης για τους εργαζομένους στο δημόσιο. Η Συνομοσπονδία καλεί τα συνδικάτα και τα όργανα να οργανώσουν συγκεντρώσεις και παρεμβάσεις με αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις, 13ος και 14ος μισθός, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση δημόσιας υγείας και παιδείας. Νέα νομοθετική παρέμβαση για τα σωφρονιστικά καταστήματα. Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε νομοσχέδιο για την υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης αλλά και το σωφρονιστικό σύστημα. Προβλέπεται μεταξύ άλλων ένταξη της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης στα σώματα ασφαλείας, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φυλακών αλλά και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις έκτησης υπόλοιπου ποινής και κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Ο Nova 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931.
4: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μήνα θα ευχηθώ για ακόμα μία φορά και με μεγάλη χαρά να σας παρουσιάσω το θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Σήμερα στο Nova 931 έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι τα όρια πολλές φορές βρίσκονται περισσότερο στο μυαλό παρά στο σώμα. Αρκεί να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι. Ο λόγος για τον ξαδιώτη αθλητή, κύριο Αθανάσιο Μπαμπάτσο, ο οποίος συμμετείχε στο 44ο Σπαρταθλόν. Σωστά, τα λέω
5: σωστά,
4: καλά.
5: Πολύ καλά.
4: Να σας καλωσορίσω στο στούντιό μας. Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα σας, καλό μήνα και καλώς σας βρήκα.
4: Νομίζω πως δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα το μήνα με ένα τόσο πολύ όμορφο θέμα και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνετε δυνατότητα να τα πούμε κοντά εδώ διαζώσει στο στούντιό μας στο Nova 931. Από πού να ξεκινήσω? Από την εμπειρία σας δεν είναι η πρώτη φορά. Καταρχάς, πώς ήταν η εμπειρία στη συμμετοχή σας στο 44ο Σπάρταθλο? Να ξεκινήσουμε με αυτό.
5: Μοναδική εμπειρία και κάθε φορά είναι κάτι το διαφορετικό. Ενώ τα υπόλοιπα χρόνια μας βασάνιζε η ζέστη, τρέχαμε στο Σαρονικό με 30-35 βαθμούς, τώρα σχεδόν όλη τη διαδρομή την κάναμε με βροχή.
4: Με βροχή
5: και
4: με περισσότερες δυσκολίες, καταλαβαίνω.
5: Ναι, για τους Έλληνες ήταν δυσκολίες περισσότερες. Οι ξένοι στο περιβάλλον τους ήταν.
4: Στο περιβάλλον τους.
5: Ναι, γιατί και άλλη φορά είχαμε πολλές λιποθυμίες από ξένους. Φέτος δεν είχαμε. Και εγκαταλείψεις περισσότερο από Έλληνες είχαμε παρά από ξένους.
4: Κατανοητό. Η διαδρομή Αθήνας-Σπάρτη είναι συνολικά 245 χιλιόμετρα.
5: Ναι, 245, ναι.
4: Είναι απίστευτα το νούμερο έτσι όπως το ακούω. Δεν ξέρω.
5: Μα είναι όλα στο μυαλό.
4: Είναι όλα στο μυαλό.
5: Δεν πρέπει να σκέφτεσαι το 245, πρέπει να σκέφτεσαι την αρχή. Βήμα-βήμα, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Επειδή αυτός ο αγώνας έχει κάποια σημεία ελέγχου πόρτες, είναι 55 σημεία ελέγχου και στην αρχή είναι πιο δύσκολα, πρέπει να πας με πιο μεγάλη ταχύτητα. Γι' αυτό αναγκαστικά λες να περάσω, ας πούμε, το πρώτο σημείο, να φτάσω στα Μέγαρα που είναι ο πρώτος μαραθώνιος, να φτάσω στον Ιστιμό που είναι ο δεύτερος σχεδόν μαραθώνιος. Οπότε σιγά σιγά περνάει ο χρόνος, βέβαια έχει πολύ πόνο, αλλά δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς γιατί έχεις πάντα το χρόνο να μην μείνεις πίσω.
4: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε έναν αγώνα 245 χιλιόμετρων από Αθήνα μέχρι Σπάρτη? Δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, το έχετε ξανακάνει και αυτή τη φορά μου είπατε ότι ήταν καλύτερο, σωστά?
5: Πολύ καλύτερα αυτή τη φορά, ίσως έγινε και πιο σωστή προετοιμασία από την προηγούμενη φορά, γιατί είχα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να βάλω χιλιόμετρα. Τώρα έβαλα παραπάνω χιλιόμετρα, αν και με ειδοποίησαν τελευταίους δύο μήνες. Η προετοιμασία ήθελε ακόμα ένα μήνα. Άρχισε από Ιούλιο στην ουσία, ενώ έπρεπε να αρχίσει γύρω στον Μάιο. Εντάξει, όμως άμα πας προετοιμασμένος, πας για το καλύτερο.
4: Η προετοιμασία αλλά και γενικότερα η επιλογή των αθλητών γίνεται επιλεκτικά με κάποια κριτήρια?
5: Ναι, υπάρχουν κάποια κριτήρια και αφού πιάσεις αυτά τα κριτήρια πάλι μπαίνεις στην κληροτίδα. Παραδείγματος χάρη, πρέπει τα 120 χιλιόμετρα να τα κάνεις σε λιγότερο από 12 ώρες. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες που έχουν κάποια όρια, όπως είναι των αθανάτων, των ηρών, που είναι πάνω από 120 χιλιόμετρα, και παίρνεις εκεί το κριτήριο αν κάνεις κάποιες ώρες. Ας πούμε στον αγώνα αθανάτων, δηλαδή είναι Τρίπολη, Σπάρτη, Σπάρτη, Μιστράς, Καλαμάτα, είναι 144 χιλιόμετρα. Αυτό το όριο είναι 17 ώρες για τους άντρες, 17,5 για τις γυναίκες. Τώρα θα κατεβεί. Αλλά και πάλι, αν έχεις το όριο, μπορείς, κρατάει δύο χρόνια το κριτήριο, μπαίνεις στην κληρωτίδα πάλι. Εγώ την τελευταία φορά δεν κληρώθηκα, ήμουν επιλαχών και γι' αυτό με ειδοποίησαν τον Ιούλιο.
4: Κατανοητό. Πότε ξεκίνησε για εσάς η προετοιμασία και πόσο απαιτητική ήταν η προπόνηση για έναν τόσο μεγάλο αγώνα?
5: Η προετοιμασία σε μένα, επειδή είχα κάποιους τραυματισμούς και με ειδοποίησαν αργά, άρχισε 3 Ιουλίου.
4: Δεν είναι και πολύ το διάστημα, έτσι όπως
5: ναι,
4: το
5: ακούω. Ναι, όχι, δεν είναι πολύ.
4: Είναι πολύ σύντομο.
5: Ναι, γι' αυτό σε υπεραποστάσεις πρέπει να υπάρχει κάποιο background, να κάνεις να μην προέρχεσαι κατευθείαν σε αυτό το χώρο, όπως και εγώ μπήκα σιγά σιγά στο χώρο των υπεραποστάσεων.
4: Να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση ήταν στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, σωστά?
5: Ναι, κάθε φορά το Σπάρταθλο είναι μια υπεραπόσταση που λόγω του ιστορικού υποβάθρου είναι παγκοσμίου φήμης, αλλά και λόγω της δυσκολίας του, και έχει ακροαματικότητα από όλο τον κόσμο και έρχονται αθλητές από όλο τον κόσμο και πάντα γίνεται στο τέλος του Σεπτέμβρη.
4: Πολύ ωραία. Εσείς εκπροσωπήσατε την Ξάνθη, την πόλη σας. Υπήρχαν και άλλοι αθλητές από την Ξάνθη?
5: Όχι, ούτε από τη Θράκη.
4: Ούτε από τη Θράκη.
5: Ούτε από τη Θράκη. Γιατί έτυχε και να είχαν κάποιοι τα κριτήρια να μην κληρωθούν.
4: Κατανοητό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ένας αθλητής να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την τόσο μεγάλη διαδρομή, πέρα από την προπόνηση? Φαντάζομαι πολλές ώρες καθημερινά.
5: Θα μιλήσω προσωπικού επίπεδο.
4: Φυσικά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
4: Όλα είναι στο μυαλό. Εκεί καταλήγουμε πάλι.
5: Ναι, πρώτα πείθουμε το μυαλό μας και είναι θέμα ψυχής. Πονάς λίγο, βγαίνει ένας πόνος, λες θα περάσει, συνεχίζεις, δεν σταματάς. Οπότε πρώτα και ετοιμάζεις την ψυχή σου. Και από εκεί και πέρα το σώμα σιγά σιγά πείθεται. Και πρέπει να το δοκιμάσουμε. Γιατί αν δεν το δοκιμάσουμε δεν θα τερματίσουμε.
4: Έτσι από περιέργεια να τολμήσω να ρωτήσω, πόσες ώρες την ημέρα προπονείστε εσείς προσωπικά?
5: Για αυτήν τη διοργάνωση έφτασα μέχρι και 22 ώρες την εβδομάδα.
4: 22 ώρες την εβδομάδα.
5: Ναι, το πικ. Το πικ, βέβαια η προπόνηση δεν ήταν όλο τρέξιμο. Είχε περπάτημα.
4: Βοηθάει και αυτό, φαντάζομαι. Όμως.
5: Γιατί κάποια στιγμή δεν μπορείς. Το Παρθένιο όρος όταν ανεβαίνεις, πιάνεις τη βάση 6-7 χιλιόμετρα, τα περπατάς. Και σε άλλα σημεία περπατάς, δεν ανεβαίνουν, είσαι εξαντλημένος. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, είχα κάποιες μέρες πρωί περπάτημα, ας πούμε, μια μισή ώρα, δύο ώρες σε ανηφόρα με 10% κλίση. Κάποιες μέρες, για να μην έχω πολλούς κραδασμούς, είχα ποδήλατο. Πάλι μια μισή ώρα ποδήλατο σιγά σιγά, και βάσει του προγράμματος αυτό σιγά σιγά ανέβαινε. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες προπονήσεις, δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο, υπάρχει η περιοδικότητα. Εγώ δούλευα 3 εβδομάδες, ανέβαινα και μια εβδομάδα ξεκουραζόμουν με πιο χαλαρή προπόνηση. Μετά περνούσα στον επόμενο κύκλο. Κάπως έτσι γινόταν.
4: Πολύ ωραία. Στη διάρκεια του αγώνα υπήρχε κάποια στιγμή που σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε?
5: Αυτή τη φορά όχι.
4: Σε άλλους αγώνους υπάρχουν αυτές οι σκέψεις καμιά φορά?
5: Την προηγούμενη φορά, επειδή δεν ήμουν προπονημένος, πολλές φορές το σκέφτηκα. Αυτή τη φορά όχι.
4: Πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία για έναν αθλητή, για έναν τόσο μεγάλο αγώνα?
5: Σημαντικότατη. Πρέπει να πας με ψυχολογία και να μην απογοητεύσει. Θα σε έρθει ένας πόνος, κάτι θα πάει στραβά.
4: Είχατε ανθρώπους που να βρίσκονται στους χώρους στη διάρκεια της διαδρομής, να σας εμψυχώσουν, φίλοι, οικογένεια?
5: Κοιτάξτε, τέτοιοι αγώνες χωρίς υποστήριξη, τα support που λέμε, δεν γίνεται. Εγώ είχα τρεις ανθρώπους, να πω ονόματα, επιτρέπετε?
4: Φυσικά, φυσικά, βεβαίως.
5: Είναι ο Σπύρος ο Μπίκος που είναι στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο που δουλεύει, ο Κωνσταντίνης ο Γιάννης, που είναι ρούζος, και ένα παιδί από την Σπάρτη, Τσακυρίδης Βασίλης. Ήταν συνέχεια όλες αυτές τις 33 ώρες που έτρεχα, Ήταν όχι δίπλα μου, γιατί απαγορεύεται. Πηγαίνουν στους σταθμούς. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί που παίρνεις τροφοδοσία, όχι σε όλους, που επιτρέπεται να σε αλλάξουν ρούχα, να σε βοηθήσουν να αλλάξεις παπούτσια. Και εγώ έκανα μια αστοχία μεγάλη αυτή τη φορά. Κατά λάθος έδεσα πιο συχνά τα κορδόνια και...
6: Επηρεάζει αυτό.
5: Με επηρέασε. Με τα τάρσια, τα κουντουπιέ που λένε, δεν μπορούσα να πατήσω. Από το 170 και μετά δεν άλλαζα παπούτσια. Πάλι δε γινόταν. Αλλά είχα υποστήριξη, γιατί κάποια στιγμή δεν μπορούσα να καθίσει ούτε κούκου που λέμε, ούτε πέφτεις κάτω. Κοιτάζεις μόνο όρθιος να είσαι.
6: Απίστευτο, ναι, η διαδρομή.
5: Όπως είναι και ένας αγώνας ο οποίος έχει και τρομερά έξοδα, γιατί πληρώνεις για τη συμμετοχή, πληρώνεις για κάθε support.
6: Αυτά τα έξοδα τα καλύπτετε εσείς προσωπικά?
5: Προσωπικά, ευτυχώς είχα κάποιους χορηγούς εδώ που με βοήθησαν.
6: Που σας στήριξαν.
5: Που μας στήριξαν. Επίσης, που δουλεύω στη Δημαρχία, κάποιες επιχειρήσεις όπως είναι η ταβέρνα το Αμπέλιον, όπως είναι η τέχνη τα αλουμίνια ο Παντέλος, όπως είναι το Φραγκόσικο, η πίτσα και ο Σύλλογος Μαχητές με στήριξαν και οικονομικά. Κατά κάποιο τρόπο.
6: Πολύ ωραία. Η διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη έχει πολύ μεγάλες υψομετρικές δυσκολίες. Πώς αντιμετωπίσατε τα πιο δύσκολα κομμάτια της, αν υπήρχαν, που προφανώς και θα υπήρχαν.
5: Υπήρχαν περπάτημα, γιατί όλοι περπατάνε, και από ό,τι είδα και στο βίντεο, και οι πρώτοι κάποια δύσκολα σημεία τα περπάτησαν. Κοιτάξτε, ας πούμε, στη βάση του βουνού που λένε, μέχρι να φτάσει είναι 7 χιλιόμετρα ανηφόρα, πάνω από 10% κλίση. Οπότε εκεί του περπατάς. Στη βάση του βουνού, εγώ επειδή την περασμένη φορά την πάτησα, πήγα με τα παπούτσια που είχα για άσφαλτο και γλιστρούσε, έπεφτε από το 24, ακόμα πονάω από τα πεσήματα εκείνα και έπεφτα. Τώρα, εντάξει, είχαμε και την τεχνογνωσία που λένε, άλλαξα παπούτσια, έβαλα παπούτσια τρέλ. Και βροχή είχε και λάσπης, οπότε εκεί δεν
6: πήγατε πιο διαβασμένος αυτή τη φορά.
5: Ναι, πιο διαβασμένος.
6: Και η εμπειρία βοηθάει, ναι, φαντάζομαι, σε αυτό. Εξελίσσεσαι συνεχώς.
5: Πολύ, πολύ. Ένας αγώνας από τον άλλον έχει μεγάλη διαφορά σε εμπειρία. Τώρα, ας πούμε, κάποιο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι, σταματάνε πιο πολύ στα στέκ που λένε, στα σημεία, στους σταθμούς. Εγώ

0: σχεδόν καθόλου δεν σταματούσα.
1: Θα φτάσω και στο χρόνο, ναι, θα φτάσω και στο χρόνο. Έχω πολλές απορίες και πολλές ερωτήσεις.
0: Ο χρόνος, ας πούμε, ποτέ δεν
1: σκέφτηκα. Δεν τον εκμεταλλευτήκατε στην ουσία, ένα σταθμό.
0: Ποτέ δεν σκέφτηκα να κάνω καλύτερο χρόνο. Απλώς κοίταζα.

0: πω.
1: Σκέφτεται πώς θα πάει στα επόμενα πέντε και μετά έχει ο Θεός.
0: Εύκολο, καλό,
1: πρακτικό. Στις υπεραποστάσεις πάντα βρίσκεις δυνάμεις. Mm-hmm. Το έχω διαπιστώσει, δεν το ήξερα, και πάντα βρίσκεις δυνάμεις. Που και στα ζόρια η στιγμή αντί να ανεβαίνουν κατέβαιναν.
0: Σε αυτή τη φάση που είστε τώρα, μετά από τόσους αγώνες, μετά από τόσες εμπειρίες, υπάρχουν επόμενοι στόχοι? Τι είναι αυτό που σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε? Υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, ή φτάσατε σε σημείο που να πείτε εντάξει, έκανα και αυτό, φτάνει, μπορώ λίγο να ξεκουραστώ?
1: Κάποτε είχα, το 84 είχα τρέξει το τελευταίο μαραθώνιο. Μετά 30 χρόνια, το 14 άρχισα να ξανατρέχω.
0: Υπήρχαν αρκετά.
1: Ναι, 30 χρόνια δεν είχα τρέξει εδώ. Οικογενειακές υποχρεώσεις, 4 παιδιά, φροντιστήρια. Οπότε όταν με ένα φίλο μου από τη Γερμανία καθόμασταν το 13 στο ξενοδοχείο του, λέγαμε να τρέξουμε ένα μαραθώνιο στη ζωή μας, να αξιωθούμε ακόμη. Από τότε έτρεξα 20. Έλεγα μετά να τερματίσω ένα Σπάρταθλο, τερμάτισα 2. Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν υπάρχει κορισμό σε αυτά. Mm-hmm. Εντάξει, απλώς είπα δεν θα ξανατρέξω Σπάρταθλο τόσο μεγάλη υπεραπόσταση, αλλά δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί τώρα ας πούμε ήμουν μεγαλύτερος Έλληνας. Γιατί υπάρχουν και άλλα κίνητρα να γίνεις, ας πούμε, ο μεγαλύτερος που τερμάτισε το Σπάρταθλο κάποτε.
0: Είστε δεν ξέρω 63 ακόμη. Ετών.
1: 65.
0: 65.
1: Λάθος έκαναν στη Δημαρχία.
0: Λάθος έκαναν. Ωραία, να τα πούμε αυτά για να ψυχώνουμε και τον κόσμο να παίρνει έτσι περισσότερο θάρρος. Πιστεύετε ότι η ηλικία αποτελεί πραγματικά εμπόδιο στον αθλητισμό, είναι περισσότερο θέμα θέλησης και σωστής προετοιμασίας?
1: Όλα είναι στο μυαλό.
0: Όλα είναι στο μυαλό.
1: Μην,
0: πάλι εκεί καταλήγουμε.
1: Να μην φθύρουμε το σώμα μας ανεπανόρθωτα. Και πάντα εμένα με εξήταρε το αρχαίο αθλητικό ιδεώδης νους υγιής σε σώματι. Η γη δεν είναι για να φτάσεις στο τέρμα και να πεθάνεις από τον αθλητισμό. Νους υγιής σε σώματι γη. Μετά η ευγενία άμυλα. Τον καλύτερο πάντοτε τον προωθούμε. Η ευγενία άμυλα. Και μετά από εκεί και πέρα να δείξουμε στον κόσμο αυτό το δρόμο. Ας πούμε πάμε κάπου χαλαρά, δεν χρειάζεται να δείξουμε ότι έχουμε παραπάνω δυνάμεις από τους άλλους. Πάμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αν δεν αρχίζεις, αν δεν προσπαθήσεις, δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Τι χρόνο κάνατε σε αυτή τη διαδρομή?
1: 33 ώρες και 11 λεπτά.
0: Είναι δυνατόν, κι όμως είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζεται λίγο αδιανόητο, δεν ξέρω, και νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς τους ανθρώπους που δεν συμμετέχουμε ή δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα.
1: Είναι πολλά και δύσκολα τα χιλιόμετρα.
0: Και δύσκολα, ακριβώς. Είναι δύσκολη η διαδρομή.
1: Διανύεις, ας πούμε, το Σαρωνικό από την κακιά σκάλα που έλεγαν παλιά, που ήταν ανηφόρος, κατηφόρος. Έχει πολύ ανηφόρο. Μετά περνάς όλη την Πελοπόννησο από το κέντρο. Περνάς το Παρθένιο Όρος. Φτάνεις στην κορφή, το Αρτεμίσιο που λένε.
0: Είναι και όμορφη η διαδρομή, έχει πολλά πράγματα να δεις.
1: Η διαδρομή είναι υπέροχη, περνάς όλη την μυθολογία της Ελλάδος που...
0: Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Ο Δήμος Ξάνθης σας συνεχάρει δημόσια για τη συμμετοχή σας. Εσείς προσωπικά πώς αισθάνεστε γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά σας έγινε γνωστή στην τοπική κοινωνία?
1: Νιώθω μια μεγάλη δικαίωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, γιατί την άλλη φορά ούτε κατάλαβε κανένας ότι έτρεξα τους Σπάρταθλους και τι έκανα. Και όπως ένας φίλος μας, ο Αλέξανδρος Μπουγιουκλού, πρέπει να τον ξέρετε, είναι ο Ριβάτης, από τους καλύτερους Ριβάτες που πέρασαν, ήταν υποστήριξη σε έναν άλλον αθλητή, σε έναν πιτσιρικά πολύ καλό, 40 χρονών. Και όταν είδε τη διαδρομή, λέει, πώς θα το τρέξει αυτό? Δεν πίστευε ότι θα τερματίσω. Γιατί με ξέρει, μαζί γυμναζόμαστε. Λέει, και όμως. 100 φορές συγχαρητήρια, μου είπε. Είναι πολύ μεγάλη δικαίωση για μένα.
0: Μετά από αυτή την εμπειρία, υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό σας, ο επόμενος στόχος, ή θέλετε λίγο να ξεκουραστείτε? Και όταν λέω να ξεκουραστείτε, δεν εννοώ να μην προπονείστε καθημερινά, έστω και απλά με τα βασικά που θέλετε να κάνετε, γιατί είναι και ένας τρόπος ζωής, νομίζω αυτό. Δεν είναι ότι προετοιμαζόμαστε μόνο για έναν αγώνα. Πρέπει να υπάρχει αυτό και στην καθημερινότητά σας, έτσι δεν είναι? Ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Τώρα πρώτα θέλω να κάνω κάτι που δεν έχει σχέση με τρέξιμο.
0: Okay.
1: Είναι. Τα μονοπάτια, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τα Καμίνο, που είναι Πορτογαλία, Ισπανία, μεγάλα μονοπάτια, είναι αυτά καθαρά ιστορικά μονοπάτια προσκυνητικά.
0: Άρα υπάρχει σχέδιο, ναι, υπάρχει στόχος.
1: Είναι ένα από το Οβιέδο, Σαντιάγκο, είναι 300, γύρω στα 340 χιλιόμετρα, περπατάμε την ημέρα γύρω στα 30 χιλιόμετρα, περπάτη

0: όμως και είναι ορεινό και θα το βγάλουμε. Πέρσι που δεν είχε ας πούμε τίποτα τρεξιματικό, υπεραπόσταση, γιατί και μαραθωνίους πήγα και οι μαραθωνίους, κάναμε το Καμίνο Πορτογιές από το Πόρτο στο Σαντιάγκο. Ήταν 275 χιλιόμετρα.
1: Αυτό
0: με τη σύντροφό μου, ναι.
1: Αυτό είναι τώρα ο επόμενος στόχος, είναι τώρα, ναι, στα κοντά, που προετοιμάζεστε.
0: Πέρσι το καλοκαίρι, δεν θα, θα προετοιμάζεστε.
1: Προετοιμαζόμαστε και βλέπουμε, και, πολύ ωραία.
0: Και ένα μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι στον τόπο μας και πρέπει να στηρίζουμε τον τόπο μας, είναι κοντά στον τόπο μας. Αυτά στο άμεσο μέλλον, αλλά κανείς δεν ξέρει.
1: Ακριβώς. Η μαραθώνιος Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι την άνοιξη.
0: Ο μαραθώνιος. Ναι, την άνοιξη, ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ναι, έχω συμμετάσχει κι εγώ μια φορά σε αυτό το μαραθώνιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, εγώ έκανα πολύ μικρή διαδρομή, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Αν δεν προσπαθήσεις, σκοπός είναι να προσπαθείς, αν δεν προσπαθήσεις δεν τερματίζεις ούτε βάζεις τίποτα. Και τα περισσότερα τα κάνουμε όχι για να αποδείξουμε κάτι, για την ψυχούλα
1: μας,
0: για τα θέλω μας και για την υγεία μας.
1: Ακριβώς,
0: και για την υγεία μας, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Βέβαια, όποιος τρέχει ή περπατάει δεν θα ζήσει περισσότερο, απλώς θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Κάποιο μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας για αυτή την προσπάθειά σας, για όλα όσα έχετε καταφέρει?
0: Απλώς να προσπαθήσουν και να είναι πιο κοντά στη φύση και στην προσπάθεια.
1: Αρκεί να το πιστεύουν, ναι, και να το θέλουν, ναι, πραγματικά. Ναι, πολύ σημαντικό. Έτσι. Κύριε Μπαμπάτσο, σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά τη χάρηκα την κουβέντα μας σήμερα.
0: Και εγώ
1: να
0: σας ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια. Έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας, αυτό νιώθω, και ξέρω ότι δεν το βάζετε κάτω. Θέλετε να προσπαθείτε και να κάνετε συνέχεια καινούργια πράγματα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι με πρώτη.
0: Άμα δεν προσπαθήσεις, δεν πετυχαίνεις. Το είπαμε αυτό και μόνο τώρα δεν ξέρω τι να πω. Άμα δεν προσπαθείς, πώς θα τερματίσεις? Αν δεν πας σε έναν αγώνα, πώς θα τερματίσεις?
1: Πολύ σωστά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Σας ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε, να βάζετε στόχους και να τους κυνηγάτε και φυσικά να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μαζί.
0: Ευχαρίστω όποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας.
1: Χάρηκα πολύ. Η συζήτησή μας με τον κύριο Μπαμπάτσο θα αναρτηθεί επίσημα και στη σελίδα του σταθμού σε δεύτερο χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Nova 931.
3: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
6: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
10: Πολιτική.
9: Κοινωνία.
10: Κοινωνία.
9: Πολιτισμός.
10: Πολιτισμός.
9: Αθλητισμός.
10: Αθλητισμός.
9: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

είμαστε, Nova 931, 45 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Πρωινό 5ης, 1η του Οκτώβρη, είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας όλα τα νέα της ημέρας. Τα νέα της Ελλάδας, τα νέα του κόσμου, διεθνή ενημέρωση και φυσικά τοπική επικαιρότητα με την οποία θα ασχοληθούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα, καλό πρωινό σε όλους. Συνεχίζουμε παρέα, μαθαίνοντας περισσότερα όσον αφορά τα νέα της ημέρας. Δικαιοσύνη και θεσμοί, αλλαγές στη διαδικασία επιλογής ανώτατων δικαστών. Πάμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Στο κυβερνητικό νομοθετικό έργο περιλαμβάνονται αλλαγές που αφορούν τη δικαιοσύνη αλλά και τη διαδικασία επιλογής δικαστικών λειτουργών στα ανώτατα διαστήματα. Προβλέπεται επίσης ειδική επιμόρφωση αλλά και διαδικασία για κάθε κατηγορία ανώτατου δικαστηρίου. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια έμφαση στις προσλήψεις υγείας. Από τις 20.870 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί για το δημόσιο το 2027, σημαντικό μέρος κατευθύνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει παράλληλη ενίσχυση της παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Νέος κυβερνητικός σχεδιασμός ως το 2030. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξέτασε τους στόχους της κυβέρνησης για την περίοδο έως το 2030, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την άμυνα, την αποτελεσματικότητα του κράτους, τη δικαιοσύνη, την υγεία, την παιδεία αλλά και την ασφάλεια. Όπως επίσης και την ενέργεια και τη στέγαση.

0: στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Επιδείνωση του καιρού, ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη. Σημαντική επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη. Για σήμερα προβλέπονται βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Σε Red Coat η Κρήτη, κλειστά τα σχολεία σε αρκετές περιοχές. Η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Στο Ρέθυμνο έχει ανακοινωθεί ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου λόγω της κακοκαιρίας.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today.

0: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ στο Nova 931. Έργο 6,1 εκατομμυρίων ευρώ για την οδική ασφάλεια στην ορεινή Ξάνθη. Σημαντικό έργο για την οδική ασφάλεια στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Στις 29 Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε η σύμβαση για παρεμβάσεις σε 17,3 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027. Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου με σειρά θεμάτων που αφορούν την περιφέρεια, τις περιφερειακές ενότητες. Στο επίκεντρο των εργασιών του Συμβουλίου βρίσκονται έργα υποδομών, χρηματοδοτήσεις και ζητήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη των 5 περιφερειακών ενωτήτων. 1 εκατομμύριο ευρώ για ζημιά στην Αλεξανδρούπολη. Πόροι ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ εγκρίθηκαν για την υποκατάσταση ζημιών στην Αλεξανδρούπολη. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη διαδικασία κρατικής αρρωγής και αφορά παρεμβάσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, η περιφέρεια συνεχίζει παρεμβάσεις αλφατόστρωσης σε σημεία του οδικού δικτύου της Ροδόπης. Νέος πολυχώρος στένης στην Αλεξανδρούπολη. Υπογράφηκε στις 28 Σεπτεμβρίου από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Γιάννη Ζαμπούκη, η σύμβαση για την κατασκευή νέου πολυχώρου. Νέο πολυχώρου τένις πρόκειται για ακόμα μία αθλητική υποδομή στην πόλη με στόχο την ενίσχυση των οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων, αλλά και τη δημιουργία καλύτερων εγκαταστάσεων για αθλητές και αθλητικούς συλλόγους.
2: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
6: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
0: Nova 931.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Nova Magazine, με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Θα είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας περισσότερα νέα της Ελλάδας, του κόσμου και φυσικά τοπική επικαιρότητα. Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προηγήθηκε νωρίτερα με τον κύριο Αθανάσιο Μπαμπάτσο, ο οποίος συμμετείχε στο 44ο Σπαρταθλόν 2027. Η συζήτησή μας θα ανέβει στην επίσημη σελίδα του σταθμού του Nova 931. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει στη συνέχεια και συνεχίζουμε μαθαίνοντας περισσότερα νέα όσον αφορά τον τόπο μας, την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Αλλά πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι τα Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν. Θα τα βρείτε όλα στην Παναγία Τσαλθάρη 58, στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να τα απολαύσετε, να τα μαγειρέψετε και φυσικά να δοκιμάσετε όλα όσα δεν έχετε δοκιμάσει. Γιατί όταν το κρέας θέλει ποιότητα, σίγουρα έχει όνομα. Και το όνομα είναι Καραχασάν. Καβουρμάς, παστούρμας, λουκάνικα, σαλάμια και εκλεκτά κρεατοσκευάσματα. Παράδοση και γεύση στο τραπέζι μας, για μας και για όλη την οικογένειά μας. Θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγία Τσαλθάρη 58. Όπως επίσης κατάστημα θα βρείτε και στα Κυμαίρια. Ενώ τα περισσότερα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Θα επιστρέψω και πάλι κοντά σας με περισσότερα νέα της τοπικής επικαιρότητας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα της ημέρας αμέσως τώρα. Στην τελική ευθεία, οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της πόλης, για τα ελευθέρια της Ξάνθης, με την πόλη μάλιστα να προετοιμάζεται για την επέτειο της 4ης Οκτωβρίου, ξεκινούν από αύριο βασικές εκδηλώσεις από τις 8 η ώρα το πρωί. Βεβαίως στην 28 Οκτωβρίου, στη Δύση του Ηλίου, τη 4η Οκτωβρίου, θα ισχύσει ο γενικό εμαστολισμό. Την Παρασκευή στι 11 θα πραγματοποιηθεί επνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο. Έτσι λοιπόν, σε τελική ευθεία, οι εκδηλώσει για τα ελευθέρια τη πόλη. Συνεχίζεται η διαδικασία για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων το 2027. Οι επαγγελματίε τη Ξάνθη μπορούν έω τι 30 Νοεμβρίου να υποβάλουν αιτήσει για χρήση κοινόχρηστου χώρου κατά το 2027. Οι αιτήσει κατατίθονται στο τμήμα αδεοδότηση και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στην πλατεία Δημοκρατίας. Ο Δήμος επισημαίνει ότι οι προθεσμίες αίτησης απορρίπτονται. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, νέος κύκλος εθελοντών διασωστών από την ΟΔΙΑ Ξάνθης. Ξεκίνησαν εγγραφές για το νέο κύκλο εκπαίδευση εθελοντών διασωστών της ομάδας διάσωσης και διαχείρισης ανθρωπιστικών κρίσεων Ξάνθης. Τα μαθήματα αρχίζουν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή από τις 6 ως τις 9 ώρα το βράδυ στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Νέα προμήθεια εξοπλισμού για τα δημοτικά πολυιατρία. Στις πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ξάνθης περιλαμβάνονται προμήθειες εξοπλισμού για δύο δημοτικά πολυιατρία, καθώς και φάρμακα υγειονομικού υλικού και ιατρικών συσκευών. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό του Δήμου για την ενίσχυση των δημοτικών δομών υγείας. Σε εξέλιξη αναβάθμιση του Άλσου Σευμύρου, στη φάση υλοποίησης έχει περάσει το έργο ανάπλασης του Άλσου Σευμύρου, προϋπολογισμού περίπου 4,45 εκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιασμός περιλαμβάνει παιδικές χαρές, στίβο, αναρρίχεση, υπαίθριο θέατρο, εκπαιδευτικό λαχανό, κηπών, νέες διαδρομές και βιοκλιματικό αναψυκτήριο και υποδομές προσβασιμότητας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, εδώ είμαστε στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Nova 931. Και συνεχίζουμε παρέα Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Στα νέα της ημέρας, ανοίγει σήμερα η ιστορική έκθεση Κιμήλια Ελευθερίας. Σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου, στις 12 η ώρα συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε στη Λαύ Ξάνθη στα εγγένεια της έκθεσης του συλλέκτη Σπύρου Κατσίρα, ο οποίος νωρίτερα μίλησε στο Καλημέρα Ξάνθη στην εκπομπή του Στέφανου Στεφανόπουλου. Η συζήτηση έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931. Όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Με κοιμήλια αλλά και οπλισμό από το 1821 έως το 1919. Παράλληλα, παρουσιάζεται έκθεση για το χρονικό της απελευθέρωσης της Ξάνθης. Οι εκθέσεις θα λειτουργούν έως τις 4 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Στα βήματα της απελευθέρωσης την Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 12 παρατέταρτο ξεκινά από την πλατεία δικαστηρίων η συμβολική πορεία στα βήματα της απελευθέρωσης. Η πομπή θα περάσει από την Εκκλησία της Θεού Σοφίας και τη Λέσχη Αξιωματικών με κατάληξη στον πύργο του Ρολογιού, όπου θα πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της ανύψωσης της σημαίας της απελευθέρωσης. Περιήγηση στην Ξάνθη των Βαλκανικών Πολέμων. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται ιστορική περιήγηση με θέμα την Ξάνθη των Βαλκανικών Πολέμων αλλά και της διασυμμαχικής κατοχής. Η δράση αντάσσεται στις εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης και επιχειρεί να συνδέσει σημεία του σημερινού αστικού ιστού με γεγονότα της περίοδου. Μουσική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία μετά την παρέλαση. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης για τα ελευθέρια, η μεικτή μπάντα της Ασδίθ θα παρουσιάσει στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης επαιτειακά εμβατήρια και άσματα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος των εορτασμών. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Επιστρέφω και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά, αφού προηγείται το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30. Nova 931. Nova 931.

0: Θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φιλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
8: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
13: Πολιτική.
12: Κοινωνία.
13: Κοινωνία.
12: Πολιτισμός.
13: Πολιτισμός.
12: Αθλητισμός.
13: Αθλητισμός.
12: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Νόβα 931, καλό μεσημέρι σε όλους, όπου και αν είστε. Επιστροφή στην ενημέρωση και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας για σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου. Συλλήψεις για ναρκωτικά στην Ξάνθη, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διάσωσης ναρκωτικών από 20 έως 27 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα σε περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Ξάνθη καταγράφτηκαν συλλήψεις σε επιμέρους υποθέσεις, ενώ στο προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης Αλλοδαπών εντοπίστηκε σε δέμα ποσότητα συνθετικής κάναβης σε 9,5 γραμμαρίων. Συνεχίζονται οι περιπολίες της κινητής αστυνομικής μονάδας. Σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου, η κινητή αστυνομική μονάδα θα βρίσκεται από τις 7 η ώρα ως τις 2 το μεσημέρι σε Βαφέικα, Κουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άδυρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πορτολάγο, Σέλινο και Πολύσιτο, στο πλαίσιο της προληπτικής αστυνόμευσης στην περιοχή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθώντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις, πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Καθαρός καιρός, βοριάδες και θερμοκρασία ως 23 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου, στην Ξάνθη προβλέπεται καθαρός καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από περίπου 15 βαθμούς στις πρωινές ώρες ως τις 22 βαθμούς το μεσημέρι. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάνει ως και τα 6 μποφόρ. Νόβα 931, η ενημέρωση της Ξάνθης πρώτα και έγκυρα.

0: Νόβα 931, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε, πλησιάζουμε στις 2 σιγά σιγά και ένα Νόβα μαγαζίνο φτάνει στο τέλος του. Δεν σας αποχαιρετώ όμως ακόμη, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα ασχοληθούμε με τη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας αυτή την ώρα. Θα σας πάω στη Νότια Κορέα, όπου καρχαρίας παγιδεύτηκε σε κανάλι στη Νότια Κορέα και πάνω από 600.000 άνθρωποι έσπευσαν να το δούνε. Ένα ασυνήθιστο θέαμα έχει προσελκύσει περισσότερους από 600.000 επισκέπτες στη νοτιοκορεάτικη πόλη Μπουσάν, καθώς ένας καρχαρίας έχει παγιδευτεί σε στενό τεχνητό κανάλι στην περιοχή του νότου λιμανιού. Ο καρχαρίας εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 18 Σεπτεμβρίου και έκτοτε παραμένει εγκλωβισμένο στο κανάλι, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τον έχουν ονομάσει Μπουκάνγκι Ι, από την κορεάτικη ονομασία του βόρειου λιμανιού του Μπουσάν, σε συνδυασμό μάλιστα με την κατάληξη Ι που χρησιμοποιείται συχνά σε κορεάτικα ονόματα. Πολύ ενδιαφέρον. Πάνω από 600.000 άνθρωποι έσπευσαν να το δουν και να τον βλέπουν καθημερινά. Εμείς ωστόσο μένουμε στον διεθνή τύπο ακόμη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931. Πάμε στη Γαλλία. Μία είδηση που αφορά δεκάδες τραυματίες, αρθρώες συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Απίστευτο, υποκατάληψη ως 400 από τα 3.500 λύκεια της χώρας. 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικες, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στις τάξεις των 34 ατόμων αλλά και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από όλο και σκληρότερες σκηνές βίας. Από το Παρίσι αλλά και το Στρασβούργο μέχρι την Λιόν αλλά και τη Μασσαλία, οι καταλήψεις, οι εμπρισμοί, οι λαϊλασίες και η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία και πυρομαχικών από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε, πυρπολεί δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμα και σε ακροτηριασμό νεαρού από όλμο, δεν θα γίνει ανεκτή. Αυτά από την Γαλλία, κυρίες και κύριοι, δεκάδες σε τραυματίες και συνεχίζουμε. Μαζί παρέα στο Nova 931 πάμε να δούμε επιτάχυνση των εξώσεων στην Πορτογαλία. Ψηφίστηκε σχετικό νομοσχέδιο. Εγκρίθηκε συγκεκριμένα χθες Τετάρτη σε πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας, αντίθετη μάλιστα με την γειτονική Ισπανία, μία μεταρρύθμιση που πρότεινε ουσιαστικά η δεξιά κυβέρνηση με στόχο την επιτάχυνση των εξώσεων ενοικιαστών λόγω μη καταβολής του ενοικίου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Το νομοσχέδιο, το οποίο απορρίπτει η αντιπολιτευόμενη αριστερά, εγκρίθηκε χάρη στην εποχή του ακροδεξιού κόμματος Τσέγκα, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης της χώρας, η οποία κατέληξε στη συμφωνία με τους σοσιαλδημοκράτες του Πρωθυπουργού Λούις Μοντενέγκρο, με την προϋπόθεση μάλιστα να γίνουν τροποποιήσεις στη μεταρρύθμιση πριν την οριστική της επικύρωσης. Αυτά όσον αφορά την επιτάχυνση των εξώσεων στην Πορτογαλία, ψηφίστηκε σχετικό νομοσχέδιο. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, μένουμε στον διεθνή τύπο μαθαίνοντας περισσότερα νέα του κόσμου. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Fly Dubai, αγνώστου ταυτότητας, παραμένει ο συνελληφθής συγκυβερνήτης. Γρίφος η διελεύκανση για την Σαουδική Αραβία. Εδώ μια περίεργη κατάσταση, μια περίεργη υπόθεση. Το μυστήριο πυκνώνει σχετικά με το μαχαίρωμα στο πιλωτήριο της πτήσης Fly Dubai, με το συγκυβερνήτη να έχει συνελληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, έθνος που δεν έχει επίσημους διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις σαουδοαραβικές αρχές. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το Βασίλειο απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να στείλει στρατιωτικά αεροσκάφη για τον επαναπρατησμό των επιβατών, ενώ δεν συμφώνησε να αναλάβουν και την επιχείρηση σαουδοαραβικά αεροσκάφη. Αυτά μετέδωσε γνωστό πρακτόριο, αν και δεν επιτρέπονται μάλιστα οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022, να θυμηθούμε, τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς ή από το Ισραήλ. Fly Dubai, αγνώστου ταυτότητας, ξαναλέω, παραμένει ο συλληφθής συγκυβερνήτης. Γρίφος, η διαλεύκανση για Σαουδική Αραβία. Και έτσι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, την διεθνή σας ενημέρωση εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931. Nova 931.

0: Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια και όσο συμπληρώνουμε τις 2 ώρες, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά κοντά σας. Έτσι λοιπόν, 2 ώρες μαζί καθημερινά για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Αφού λοιπόν είδαμε τα νέα της Ελλάδας, διεθνή ενημέρωση και τοπική επικαιρότητα, αφού προηγήθηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για σήμερα, η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστική αναφορά. Φρέσκο κρέας, αυθεντική γεύση και ποιότητα που εμπιστεύεστε θα βρείτε στα κρεοπολία Καραχασάν. Καθημερινά λοιπόν και έτοιμα γεύματα, έτοιμα να μπουν απευθείας στο φούρνο για εσάς, για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Δοκιμάστε τα στα κρεοπολία Καραχασάν, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης θα τα βρείτε όλα. Στην Παναγίτσα Αλδάρη 58 αλλά και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Και θα βρείτε προϊόντα Καραχασάν και στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Η ποιότητα έχει τη δική της γεύση και τα κρεοπολία Καραχασάν είναι καθημερινά κοντά μας εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio. News Today.
0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω όλους που είστε κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Θα σας ευχηθώ μια όμορφη συνέχεια. Καλό μήνα αρχικά, να περάσετε υπέροχα ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Είναι 5η, 1η του Οκτώβρη και το ταξίδι μας φτάνει στο τέλος του. Καλή συνέχεια, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254 10 27 804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
12: Sky 100,3.
13: Στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
14: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
15: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή γεμάτες αυτοκίνητα και την Σταδίου, Σπύρο.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
16: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρα τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
17: Πλημμύρισαν υπόστεγα, νοικόγεια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
14: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με ένα κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
14: Έλατε.
18: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα έχει
14: πλημμύρες. Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
18: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι, τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή.
14: Ναι.
18: Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης. Και θα είναι κυρίως, το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
14: νερού και τα φερτά υλικά.
18: Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα Ζωγενά, μετά τα Ζωγενά είναι τα Λιβάδια και μετά τα Λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα Ζωγενά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο. Το Ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου. Στην περιοχή του Δρακουγιάρη είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό μυλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
14: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
18: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν σαν και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου και εκεί έπεσε αρκετό νερό. Εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμι, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έκλεισαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
14: εγκυμονούν κινδύνους.
18: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
14: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χάρη. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
19: Γεια σας και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα. Χωρίς αυτή τη στιγμή να
14: τέτοια
19: έχουμε.
14: Εικόνα που μας
19: δεν είναι εικόνα, χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna. Με 2.842 επιβάτες έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, Στο Κουραζιερόπλαιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε δύο καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο κουραζιερόπλαιο.
14: Από τον ισχυρό άνεμο.
19: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ύδρα και Σπέτσες, επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
14: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
19: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσεις πλοίων από Κυλλήνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
20: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα λευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσανε τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
21: Ένα μέσο σκάφο έγινε 2.000 ευρώ την μέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την μέρα.
14: Και βέβαιως δεν είναι μόνο γυαλής.
22: Τα καύσιμα κυρώμαστε, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
23: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
24: Μόνο τα καύσιμα είναι.
25: Πιστεύω λίγο ότι είναι ημίμετρα.
26: Να δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
27: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
28: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
14: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Άρχισε ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
29: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης. Ναι, ναι. Το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει και όλα και τα λοιπά.
14: Πάντως από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλλοίς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι κόστη απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό. Γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
29: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
14: για τους φούρνους,
29: για τις αεροπορικές εταιρείες, το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της αναδεκαπενθήμερο εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται, να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα, αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται το λέμε από την.
0: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει τους ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν ναι. οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
29: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
0: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχον πρόβλημα, ας πούμε.
29: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορο μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα 94-95 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς βγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά. Αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών
0: εισαγωγών. Κάτι σαν τηλεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
29: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε, είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο, επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη
0: πάλι θα παίξει μπάλα όπως θέλει.
29: Μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον, άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
0: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατα και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενούς της. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμούς συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία. Και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
0: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
29: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
0: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
1: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
0: 100.000 εργαζόμενους.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
0: Ναι. Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχολείο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία, αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
1: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
6: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσει τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Εδώ στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί.
12: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
7: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
13: Νόβα 931.
15: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
30: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
31: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
32: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
31: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεξίου. Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30

0: και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που είχε προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
8: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
7: Αυτά είπε ρωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ... Πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα, το Χάμπερ Τούρκ, έχει και. Κρατικό επίτροπο διαχειριστεί, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο. Άρα, υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι θα μπορούσαν να κτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά, στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα, στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Σταρ λένε κοντά στο Χίο και κοντά στο Καστελόριζο. Και οι θαλάσσιες πλατφόρμες. Για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
7: Ναι.
9: Από και πέρα, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
7: Επίσημα, δηλαδή δεν υπάρχει.
9: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από και πέρα.
7: Ναι.
9: Όρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
7: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
9: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Ρούτσρεϊ στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Mm-hmm. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ, λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο, οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως την αποκαλεί, η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν. Διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγουμένες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
1: Ναι. Και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μία αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
0: Ναι, αυτό δεν.
1: Έτσι τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
0: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση που.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
0: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες.
1: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
0: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ενωκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντιθέτως, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
1: Αιγυπτίων.
0: Και η παρουσία
1: Αιγυπτίων, των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο, οπότε. Σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
0: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ναι, ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα ναι, για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε ναι, δρόμο. Ναι, καλό χειμώνα
1: ναι,
0: να έχουμε.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Ωστόσο, όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 Max 8, το οποίο εξετράπει της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές του αεροσκάφους έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
2: Είναι μόνο για κινηματογραφική
1: ταινία.
2: Είναι
1: για ταινία αυτό το πράγμα.
2: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι, εμόφυρτος, σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
1: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
2: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στο πιλωτήριο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο εμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών. Δηλαδή...
1: Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
2: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
1: Και την ίδια ώρα... Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος...
2: Και την ίδια ώρα...
1: Μελάς πάνω στο...
2: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον... ακινητοποιήσουν τελείως.
1: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
2: τον αεροπειρατή.
1: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος.
2: Ακριβώς.
1: Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
2: Ακριβώς.
1: Ο βράστης,
2: ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης, μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το σόου,
1: με αεροπορικά δυστυχήματα, ναι.
2: Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι,
1: ναι.
2: Στην προτέρα κατάσταση.
1: Είναι από ταινία βγαλμένη αυτή η υπόθεση, ναι.
2: Τώρα να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
1: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
2: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου, ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές, φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
1: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
2: Σαουδάραβες λέει,
1: ναι,
2: λένε.
1: Και
2: θα τελειώσει λέει η σαουδαραβική έρευνα, αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Σιμπέτ και τα λοιπά, που ασχολούνται με αυτή
1: με την υπόθεση,
2: έρευνα,
1: ναι.
2: Και μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, ναι, να τον περιλάβει, ναι, θα λέγαμε. Τώρα Fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της El Al, όπου έναντι αντιτίμου $249 όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, ναι, σε αυτά τα αεροσκάφη, ναι, είναι
2: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, ναι, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς στα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν το
2: από απλούς ανθρώπους.
1: Ναι, από απλούς ανθρώπους.
2: Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
1: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
2: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
1: Πόσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
2: Να έχει και δύο πιλότους.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
10: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
9: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
10: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
9: της ομάδας. Και εδώ υπήρχε ένα περιστατικό.
10: Ακριβώς, εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβόταν.
9: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχεις κάνει.
10: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς, μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
9: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
10: φυσικά,
9: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο. Γιατί τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο. Κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
9: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
13: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο και για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Σε πολύ λίγο, με την Αναστασία Τσιβγούλη, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
8: Νόβα 931.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψάρο νεύρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
14: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
13: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
15: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
16: Sky 100,3.
17: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και Daytona. Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένων.

0: Στην πλατεία Αντίκα, η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
0: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρυκοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρυκοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
17: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
18: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9:31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
14: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές. Πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές

0: πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Νόβα 931.

0: 230. info@novaradio.gr. Viber 69 80 80 44 41.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πώντησή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 και 8 λεπτά το απόγευμα με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά-νότιο-ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σε έντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Έιτης είναι αυτό, τι είναι, να έιτης τι είναι.
1: Έιτης, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και ζήρος να είναι έιτης ακούγεται. Αλλά είναι έιτης, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ο τραγουδιστής όμως έχει κάνει και καριέρα στα έιτης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Σόμερβιλ, ο Τζίμι Σόμερβιλ.
0: Ο Τζίμι ο Σόμερβιλ.
1: Η Bronski Beat.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι είναι. Καλό μήνα πάντως, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πρώτου μήνα με συννεφιά, πρώτου μήνα με καιρό, ο οποίος εντάξει, Οκτώβριος είναι. Σαν να κάνει μια εισαγωγή Οκτώβριος, παιδί μου, με ένα καιρό τέτοιο συννεφιασμένο. Αλλά εντάξει, να κάνουμε, Οκτώβριος είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οκτώβριος είναι. Μια
0: χαρά. Μαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μία. Και θερμοκρασία τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι, 18, 20, 22, κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτό. Γιατί είμαστε Ελλάδα, ο ήλιος κτλ. Πώς το λένε. Και είπε, δεν είπε λίγο ότι το Σαββατοκύριακο λίγο θα ανέβει. Αν κρατήσει, αν μείνει σταθερή η πρόγνωση του καιρού.
0: Α, το είπε, το είπε.
1: Είπε το Σαββατοκύριακο λίγο πρέπει να πάει ένα 25.
0: Το είπε,
1: οπότε, καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, είναι, εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα όπως είπαμε.
1: Είναι και ο Νότης σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά.
0: Και ο Νότης.
1: Γεια σου, Νότη. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, Νότη.
0: Έβλεπα τα βίντεο τώρα που βγάζουν στο στούντιο στις 3 και ήταν ένα ωραίο βίντεο για τους ανυπόμονους οδηγούς που είναι κάποιος πίσω από ένα αυτοκίνητο και κορνάρει και τα λοιπά. Είμαι μηχανή, είδε. Και το αυτοκίνητο πίσω έχει ένα πιτσιλιστήρι που του ρίχνει νερό.
1: Εντάξει, τέλειο είναι αυτό.
0: Επειδή βιάζεται.
1: Τέλειο είναι αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν και πολλά πιτσιλιστήρια εμείς με τη μηχανή τα τρώμε με τους καθαριστήρες. Γιατί κανένα μπέκ δεν είναι ρυθμισμένο. Αυτό... Καλά, για τους δρόμους τα ποτίσματα δεν λέμε, αλλά κανένα μπέκ από αυτοκίνητα λίγα είναι. Και πιτσιλάει, καθαρίζει ο άνθρωπος τα μάξι του και σου έρχεται όλο πίσω με τη μηχανή.
0: Το συγκεκριμένο είναι για τους ανυπόμονους. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης ο Παγιανάκος, όπως είπαμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια Εμελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ακούτε τις ωραίες επιλογές της. Και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βερτάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνο για να λέτε ό,τι θέλετε. 4800-170-174 και μέσω ίντερνετ. Και εδώ το διαβάζουμε τα μηνύματα. Skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στο Viber 698-123-1003. Και διαβάζουμε τα μηνύματα, όλα τα διαβάζουμε και λέμε αυτά που μας αρέσουν. Χαχα.
1: Καλά, φυσικά, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, τα πούμε και τα.
0: Ναι, όλα τα λέμε.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει τίποτα βαρύ, κατάλαβες, έτσι δύσκολο, ας πούμε, να μας δυσκολέψει.
0: Στέλνω Παναγιώτη αυτό το μήνυμα, μπορείς να και χθες για τυχείο, για τους φοιτητές τυχείο που δεν έχουν δρομολόγια για να πάνε στο πανεπιστήμιο και με πανάκριβα εισιτήρια. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το στέλνει συνέχεια.
0: Το στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία συνέντευξη που έχει να κάνει εδώ με τον Sky τηλεόραση. Έχουμε ένα καινούριο ωραίο τραγούδι. Περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να ακούσουμε με ποια θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο.

0: σου.
1: Το είδωλό σου. Το είδωλό σου είναι η Κατερίνα Στικούδη που ακούτε. Την ακούτε να τραγουδάει και θα την ακούσετε να μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Κατερίνα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, ε?
1: Καλά, εσύ.
3: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μήνα.
2: Δεν πιστεύω. Καλό μήνα να ακουγόταν το σεσουάρ που στέλνουν τα μαλλιά μου.
1: Ναι, ακουγόταν. Ναι,
3: ακουγόταν. Ακουγόταν. Ναι. Live είναι η εκπομπή. Είναι
1: φυσικός.
2: Αλήθεια, το λέτε.
1: Είναι φυσικός ήχος να κάνουμε. Όχι, πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ νομίζαμε ότι είναι σκούπα ηλεκτρική. Λέω, ρε παιδί μου, πώς θα προλαβαίνει όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, καινούργιο τραγούδι και να βάζει και σκούπα. Μπράβο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
2: Κοίταξε, είμαι ουσιαστικά. Έχω κλινοποιηθεί, να ξέρετε. Απλά δεν σας το έχω πει ακόμα.
1: Είσαι στη Λεμεσό δηλαδή τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι στη Λεμεσό. Πηγαίνω έρχομαι. Έχω γυρίσει με την Αθήνα.
1: Ναι.
2: Το παν είναι η θέληση σε αυτή τη ζωή. Να υπάρχει όρεξη και από την ομίγυρη μιας οικογένειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Λέβαια,
2: και να μπορούν
1: όλοι
2: να συντονιστούν. Και στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, παιδιά μου, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Έτσι.
2: Αυτό.
3: Μπράβο,
1: λοιπόν, ναι. Το είδωλό σου, λοιπόν, είναι δύο εβδομάδες σε σειρά εξώφυλλο στη λίστα Greek Pop του Spotify. Κυκλοφορεί από την μήνωση EMI, Universal.
2: Στίχος μουσική Χαρουλαζά. Είναι όπως ακούσατε. Πάμε, Βιρονάκη μου, πάμε κολυμπητήριο τώρα, εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
1: Α, καλά κάνετε.
2: Ναι, είναι ένα τραγούδι που όταν το πρωτάκουσα, όταν και το beat μου άρεσε πάρα πολύ. Μου θύμισε λίγο αυτή τη νοσταλγία που είχαμε λίγο εκεί στα Zeros.
1: Τα λέγαμε. Α, εμείς λέγαμε πιο παλιά.
2: Με
1: τις
2: ωραίες πιτάρες, ναι, λίγο δηλαδή. Να θυμηθούμε λίγο ξανά ποια είναι η pop μουσική, η κουλτούρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, το λαϊκό τραγούδι στη χώρα μας. Αλλά και η pop σκηνή δεν τα έχει πάει άσχημα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Μου άρεσε, το κάναμε. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το θέλαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μας αρέσει εμάς τι ζητάμε, την αποδοχή του κόσμου ζητάμε.
1: Έτσι,
2: αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όποια δουλειά και να κάνουμε. Εσείς όμως δεν μου λέτε, ρε παιδιά, γιατί είστε αδιόρθωτοι. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με
1: αυτό. Έχει δύο έννοιες. Δεν μπορούμε να διορθωθούμε ή αδιόρθωτοι κάνουμε
2: από
1: πράγματα.
2: Δεν μπορούμε όμως να διορθωθείτε. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε. Είναι και το μεγάλο quiz της εκπομπής.
3: Λάθη πάντα γίνονται και συνέχεια γίνονται, Κατερίνα. Οπότε κατάλαβες. γιατί να μην το παραδεχτούμε από την αρχή. Παλιά να σκεφτείς, ξεκινήσαμε με μια εκπομπή στην τηλεόραση που τη λέγαμε Νύχτα θα φύγουμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα φύγουμε νύχτα και φύγαμε.
2: Ότι θα φύγουμε νύχτα. Είναι
3: οπότε άμα το παραδέχεσαι.
2: Και ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν υπάρχει.
1: Να μην μιλάμε όμως μόνο για εμάς, Κατερίνα, να μιλήσουμε και για σένα. Γιατί ακούσαμε το τραγούδι. Λείπα για τη Λεμεσό προηγουμένως, γιατί είσαι κάθε Τετάρτη από τις 30 Σεπτεμβρίου. Από χθες, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
2: Συγγνώμη, τι κάνω?
1: Στη Λεμεσό, δεν είσαι?
2: Είμαι στη Λευκοσία.
1: Κάνεις εμφανίσεις. Α, στη Λευκοσία.
2: Στη Λεμεσό είμαστε στο Κανέλα.
1: Στο Κανέλα.
2: Δύο Τετάρτες το μήνα.
1: Ναι.
2: Και στην αγαπημένη μας Λευκοσία γίνονται τα γυρίσματα για τις αγαπημένες μας μπλε ώρες.
1: Α, για μάλιστα. Μας βάζεις στην επόμενη ερώτηση, λοιπόν, για τις μπλε ώρες, όπου υποδέεσαι τη Βάσια Πολίτη, μια ευγενική και πρόθυμη κοπέλα, που συντηρητική όπως φαίνεται.
2: Αρκετά συντηρητική παραδοσιακή.
1: Έτσι. Με ήσυχη ζωή που ανατρέπεται όταν στο πρώτο επεισόδιο ο συντοπίτης της, ο Διονύσης, δολοφονεί τον άντρα της. Της Βάσιας. Έτσι γίνεται.
3: Μπήκατε δυναμικά από πρώτο επεισόδιο, έτσι, Κατερίνα?
2: Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά για να τραβήξουμε και την προσοχή του κόσμου αλλά και το ενδιαφέρον, να είναι μια ιστορία που ουσιαστικά απλώνεται σε πάρα πολλές ιστορίες παράλληλα. Υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας, όλες τις ιστορίες έχουν κάτι να πούν. Υπάρχουν φοβερές τροπές. Εκεί που λες ότι όλα θα πάνε καλά, τελικά μάλλον δεν πηγαίνουν. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Βάνα Δημητρίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιτυχία. Το δίδυμο, αν θέλετε, Βάνα Δημητρίου και Ανδρέας Γεωργίου, δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθυλώσει.
1: Και ο Κούλης Νικολάου.
2: Στην τηλεόραση, ο Κούλης Νικολάου παραγωγή φυσικά. Make It Project, μια φοβερή παραγωγή. Εγώ πηγαίνω στην Κύπρο με χαρά. Δεν με κουράζουν τα ταξίδια. Δεν με κουράζει η μεταφορά μου, το πηγενέλα. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις ότι και τα παιδάκια έχουν ένα καταπληκτικό μπαμπά που τις δύο μέρες την εβδομάδα θα τα φροντίσει και θα τα προσέξει, το κάνω με χαρά και χωρίς άγχος, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μικρούλη και τα παιδάκια μου. Δηλαδή, έτσι, έχω δύο. Το 1-5 και το άλλο είναι 2,5.
1: Οπότε.
2: Ναι, φεύγοντας, δεν συνεννοούμε μεταξύ τους. Είναι τρεις άντρες που αφήνω πίσω, οι οποίοι γίνονται μια εξαιρετική παρέα. Συνεννοούνται καταπληκτικά.
3: Φαντάζομαι. Και ειδικά όταν λείπει η μαμά, φαντάζομαι τι ωραία θα περνάνε τρεις άντρες, έτσι.
2: Για να τα πιστέψω λίγο κι εγώ.
3: Ναι, το λες για να τα ακούσεις, έτσι.
1: Μία ερώτηση.
2: Κάνω την αυτοθεραπεία μου.
1: Έτσι, έτσι. Μία ερώτηση για τη σειρά, Κατερίνα. Ότι η ηρωίδα σου, που είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας, όπως είπαμε, αλλά αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δυνατή από όσο περιμένουμε. Αυτή η ανατροπή, λοιπόν, να παίξει ένα χαρακτήρα τόσο διαφορετικό από την λαμπερή δημόσια εικόνα που έχεις και που τόσα χρόνια σε εμπνέει.
2: Δεν θα το έκανα διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Εδώ μου αρέσει το challenge, μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό, μου αρέσει να μην βαριέμαι.
3: Για μην σε βαριούνται, έτσι, τους ρόλους και τους χαρακτήρες, ναι, φυσικά.
2: Θα σας πω κάτι που πραγματικά πριν λίγες μέρες συζητούσα με την καλύτερη μου φίλη, γιατί της έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δράμα κάποια στιγμή. Και μου λέει, πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς το σκέφτηκες, ξέρεις. Της λέω, θέλω πάρα πολύ. Τελικά όταν σκεφτόμαστε κάτι,
1: έρχεται,
2: με αγάπη και έρχεται.
1: Γιατί είναι δραματικός ο ρόλος.
2: Βέβαια.
1: Βέβαια, δραματικός.
2: Με έχει κάνει η σειρά αυτή, ο ρόλος αυτός, να αγαπήσω, όχι ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο καθρέφτη, το είδωλό μας, που λέει και αυτό το τραγούδι, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια μας.
1: Ναι.
2: Αυτό το άβαυτο, λοιπόν, το τόσο καθημερινό, το τόσο απλό που είμαι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, είχα το θάρρος και την τόλμη να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Καλά έκανες.
2: Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που λέω τώρα ο κόσμος πώς θα το δει, δεν σας το κρύβω, όχι ακριβώς ανασφάλεια, ένας μικρός προβληματισμός. Αλλά από την άλλη μεριά εξαφανίστηκαν τελείως αυτά τα συναισθήματα, διότι υπήρχε αυτή η παραγωγή και η εμπιστοσύνη του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας, που ήξερε το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Είναι κάτι άλλο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
1: Ναι,
2: πρέπει
1: βέβαια
2: να το αποδεχτεί, να αποδεχόμαστε την εικόνα του καθενός και όλων των ανθρώπων, έτσι. Μια μέρα ξυπνά.
1: Έτσι.
2: Όμορφα, μια μέρα δεν ξυπνά καλά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και ήθελα να το τολμήσω.
3: Έτσι, καλά έκανες.
1: Καλά
3: έκανες,
1: Κατερίνα.
2: Καλά έκανες.
3: Πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, μπλε ώρες κάθε βράδυ από τον Sky
2: στις
1: 9 η ώρα κάθε βράδυ.
2: Και στο Σίγμα στην Κύπρο.
1: Έτσι και στο Σίγμα. Δεν σε ρωτάω λεπτομέρειες για τη συνέχεια. Θα τα δούμε.
2: Εντάξει, τώρα και εγώ πρέπει να είμαι στο ρόλο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι και τα συμβόλαια στη μέση, τα ξέρουμε.
2: Πολλά πράγματα. Να μην το χαλάσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, παιδιά.
3: Γεια σας,
2: να είστε χαρούμενοι.
1: Και καλή συνέχεια.
2: Και υγεία σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Μπράβο.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικό τους ανθρώπους μας να τους χαιρόμαστε, να τους ευχαριστιόμαστε. Γιατί ο χρόνος είναι λίγο άτιμος.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Περνάει λοιπόν, λίγο γρήγορα.
1: Καλή επιτυχία, Κατερίνα.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια.

0: Και από την Κατερίνα στη Σοφία. Να μας πει τα ευχάριστα η Σοφία Γαλάνη.
1: Είναι ευχάριστα.
0: Βέβαια.
1: Σοφία είναι ευχάριστα.
2: Δεν
1: σε βλέπω.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Νομίζω ότι το ύφος μου το βλέπετε.
1: Εγώ τα είδα ερχόμενος εδώ από την Βασιλή Σοφία.
2: Εσύ το τρως κάθε μέρα το πακέτο. Είσαι από αυτούς που το τρώνε κάθε μέρα το πακέτο.
0: Σοφία, μήπως οι δρόμοι που δεν έχουν κίνηση είναι πιο σύντομοι από αυτούς που έχουν.
2: Είναι σίγουρα πιο εύκολο να λέμε εκεί που δεν έχει κίνηση.
1: Αν το πούμε, θα γεμίσουν και αυτοί.
2: 100%. Βέβαια, είναι και συγκεκριμένες οι διαδρομές. Δεν μπορεί. Δηλαδή, στην Αθήνα δεν έχεις πολλές επιλογές. Αν θέλεις να πας κάπου, δυστυχώς αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και το θέμα είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο Κηφισός μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, στο.
2: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια το οποίο λες τώρα.
1: Το GPS να σου φαίνεται.
2: Μας έχει συμβεί σε όλους. Σούκο λίγες φορές. Δηλαδή, να βλέπεις ότι κάπου είναι, για παράδειγμα, κόκκινο φουλ και να λες δεν περνάω από εκεί. Και να φτάνεις εκεί, μέχρι να φτάσεις εκεί σε 3-4 λεπτά, να έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό.
1: Για πες μας.
2: Λοιπόν, θα πάμε από τον Κηφισό αφού ξεκινάμε από εκεί και τον βάζετε στο τραπέζι. Φυσικά, αυτή τη στιγμή, στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ανοίγει μετά για λίγο μέχρι και το ύψος εκεί του Γαλατσίου, για να το πω έτσι χοντρικά. Έχει
0: 200 μέτρα. Ανοίγει 200
2: για
0: μέτρα.
2: Λίγο, ναι, εκεί η Νέα Φιλαδέλφια. Ανοίγει για λίγο και μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάμε και στα δύο ρεύματα να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Ρέντι, αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Ναι. Δεν περνάει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μετά το Ρέντι ουσιαστικά, μέχρι και εδώ στο Φάλιρο, εκεί είναι που ξανανοίγει. Αλλά αυτή την ώρα.
0: Δεν θέλω να
2: το
0: περάσει εκείνα τα δύο. Ναι, ναι, ναι.
2: Όποιος πάει να περάσει τώρα, παιδιά, υπομονή πάρα πολύ. Τώρα, κέντρο Αθήνας επίσης είναι η συνήθις ώρα που γίνεται χαμός. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Σταδίου, Τσαλδάρη, Αρδιτού. Φυσικά ξέρουμε και εκεί τι γίνεται. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η λεωφόρος Συγκρού κατά τμήματα, ωστόσο, όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης επιβαρημένη λεωφόρος εδώ από το Μαρούσι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Νέο Ψυχικό. Επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και την πλατεία Μαβίλη, εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μετά, βέβαια, μέχρι το κέντρο ξαναδυσκολεύει.
1: Να πιούμε κανένα ποτάκι.
2: Ναι, όπως θέλει να σταματήσει. Λίγο, ναι, λίγο, παιδιά. Εκεί στο όπως ξέρουν το Νέο Ψυχικό, εκεί στον κόμβο, ας σταματήσουμε. Λόφορος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης έχει πρόβλημα, όπως γίνεται κάθε μέρα ουσιαστικά. Να πάμε νότια εδώ. Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ελληνικό και Άλυμος αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ναι, μαγεία είναι.
0: Μαγεία.
2: Όταν έχει καλό καιρό, ειδικά τώρα δεν είναι καθόλου, βέβαια. Τώρα δεν είναι καθόλου μαγεία, γιατί και έχει κρύο και έχει κίνηση.
1: Και στα δύο ρεύματα, φαντάζομαι.
2: Είναι αυτή τη στιγμή, έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό, ειδικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι στην άνοδο.
1: Στην άνοδο.
2: Για αυτούς που φεύγουν από εκεί που δουλεύουν προφανώς και θέλουν να ανέβουν να πάνε στα σπίτια τους. Και φυσικά εδώ δίπλα μας, στον Πειραιά, είναι το σύνηθες θέμα. Γύρω από τους δρόμους εκεί στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Και φυσικά
0: και
2: μία εξαιρετική. Βέβαια. Εγώ κάθε μέρα ψήφιζα στους δρόμους, λέμε.
0: Μπράβο, Σοφία, ήσουν και σήμερα άριστη.
1: Άμα δεν πεις την Νέα Ερυθρέα, ας πούμε, θα μέσα μας πλακώσει.
2: Ναι, όπως είπα, θα τα λέτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Αφού κάθε μέρα έχουμε τους ίδιους δρόμους, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Πρωί, πρωί την ατυχία μου! Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
8: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
8: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
11: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
11: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
13: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
12: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
13: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
15: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
14: Νόβα 931.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από τον Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Better Burning λοιπόν εδώ στο Sky 100,3 η αντιόρθωση Θοδωρής Μαμβακάρης, Στάκης Γιαννούτσος, 5 και 34 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 και δεν είναι ούτε σαν σήμερα που γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που γράφτηκε, ούτε έχει καμιά επέτειο γέννησης, γενέθλια κανείς από τους Midnight All, απλά αυτή τη μέρα το 2000 το έπαιξαν αυτό το τραγούδι στην τελετή λήξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Η διαφορά είναι το τι είπε εκείνης της ημέρας, είναι ότι φόρεσαν μαύρες στολές διακοσμημένες με τη λέξη συγγνώμη και ήταν ένα, και ένα συμβολικό κλαδί ελιάς και ήταν ένα συμβολισμός προς τους αβορίγινες που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη και ήταν η πρώτη συγγνώμη που ζήτησαν μουσικά οι Midnight All. Οι αβορίγινες διώχθηκαν το 1788, ήταν μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, γιατί τότε οι Βρετανοί είπαν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί η Ήπειρος αυτή είναι άδεια. Κανείς δεν τους είπε ότι μένουν εκεί οι αβορίγινες εδώ και 50.000 χρόνια. Ήταν μια γενοκτονία, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Με τρεις μεθόδους αφάνισαν τους αβορίγινες, με βίαιες συγκρούσεις και σφαγές, τον ένα τρόπο. Με εισαγωγή ασθενειών, έβαλαν δηλαδή ασθένειες και τους καθάρισαν όσους έζησαν από εκεί, ή εγκλεισμό και καταβλισμό στους υπόλοιπους που κατάφεραν να ζήσουν.
1: Και συγκεκριμένα, βέβαια, είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό το σόρι που είχαν πει στις μπλούζες τους, η Midnight Oil. Και το τραγούδι μάλιστα είχε γεννηθεί από την επαφή των Midnight Oil με τις κοινότητες των αβορυγινών και στην περιοδία Black Fella, White Fella. Είχε γεννηθεί από αυτό το πράγμα, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το sorry βέβαια που είχαν στην μπλούζα τους, πάνω στις μπλούζες τους.
0: Σε αυτή την τελετή, ναι. Το sorry το είπε, το πρώτο sorry, η απόφαση ήταν, πρώτη απόφαση Μάμπο 1992, το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε αυτό το δόγμα, αναγνώρισε ότι οι αυτόχθονες είχαν ιδιοκτησία και δικαιώματα. Δεύτερο ήταν το Bring the Home η έκθεση, επίσημη κρατική έρευνα, αλλά το επίσημο συγγνώμη ήρθε το 2008 από τον τότε πρωθυπουργό Kevin Rudd, που ζήτησε δημόσια και επίσημη συγγνώμη εκ μέρους του κράτους προς τις κλεμμένες γενναίες και τις οικογένειές τους. Και τη γενοκτονία ουσιαστικά, έτσι δεν είναι μόνο κλεμμένες γενναίες.
1: Ουσιαστικά το sorry είχε ως αποδέκτη και την κυβέρνηση και αφορούσε τις stolen generations, όπως λέγανε, οι γενιές παιδιών αβορίγινων και κατοίκων των νησιών Τόρες, που επί δεκαετίες απομκρίνονταν βία από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ αρνούνταν να προχωρήσει σε επίσημη εθνική συγγνώμη και μάλιστα το χαρακτηριστικό εκείνης της μέρας των Ολυμπιακών είναι ότι ήταν σχεδόν σαν αντάρτικο, γιατί όπως αποκάλυψαν μετά οι διοργανωτές δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Η λέξη sorry μπήκε στις στολές λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή και μετά εμφανίστηκαν τους Midnight All, ένα άλλο συγκρότημα, η Yothu Hindi, που ενίσχυσαν το πνεύμα της συμφιλίωσης. Το 8, όπως είπες, ζήτησαν επισήμως από τις Stolen Generations συγγνώμη και σε μια τελετή που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει στην Αυστραλία, επέλεξαν λοιπόν οι Midnight All να τις θυμίσουν ότι για να είσαι αυτό που είσαι, πρέπει όταν αναγνωρίζεις αυτά που έχεις κάνει. Και όλο αυτό το πράγμα με τις Stolen Generations που είχαν κάνει ήταν κάτι το οποίο δεν το παραδέχονταν και χρειάστηκαν 8 χρόνια να το παραδεχτούν.
0: Ναι.
1: Το 2008 έγινε αυτό.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης Οδωρής Ναυακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τους Midnight Oil, να πούμε για μια άλλη επέτειο η οποία έχει πιο πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1980, όταν συνέβη το ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης στη Ζάκυνθο, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Η ιστορία αυτού του motorship Παναγιώτης ξεκινάει πολύ πιο παλιά, από τη Σκωτία, τότε το έλεγαν Σεν Μπένταν, μετά πέρασε σε ελληνικά χέρια, μετονομάστηκε αργότερα, άλλαξε διάφορα ονόματα. Το 1975 ονομάστηκε Παναγιώτης και λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, ο Παναγιώτης είχε εντοπιστεί από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της Ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έγινε αυτή η προσάραξη στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Τον κατέληψαν φυσικά το πλοίο οι ναύτες, αλλά συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα. Λένε.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε, ξέρεις, δεν ήταν ναυάγιο, ας πούμε. Υπάρχει. Ναυάγιο με ανθρώπινες ψυχές.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν θρύλος, ότι δεν μετέφερε τα λαθρέα τσιγάρα. Πάντως λέγεται ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Είχαν μείνει τα τσιγάρα από το πλοίο μέσα.
1: Τα στέγνωσαν. Φαντάζομαι, αν έγινε ναυάγιο.
0: Όχι, στα βαθύ προσάραξε, δεν βυθίστηκε.
1: Α, δεν βυθίστηκε κάτι. Α, ναι, σωστά, σωστά.
0: Στα βαθύ προσάραξε.
1: Α, μια χαρά, λοιπόν, τα
0: τσιγαράκια. Η παραλία αυτή από ο Άγιος Γιώργος που λεγόταν, απέκτησε νέα ταυτότητα, λέγεται ναυάγιο. Και μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εικόνα ενός σκουριασμένου πλοίου που είναι ανάμεσα στους τεράστιους λευκούς γκρεμούς ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, έγινε σύμβολο του ελληνικού τουρισμού. Βέβαια το 18 ένα τμήμα του γκρεμού κατέρευσε τραυματίζοντας 7 ανθρώπους. Το 22 επλήγη από ένα σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που πάλι οδήγησε σε ένα προσωρινό κλείσιμο. Και βέβαια από το 23 και μετά ένα επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ πραγματοποίησε μια αυτοψία και διαπίστωσε ένα εκτεταμένο κατολιστητικό κίνδυνο και έτσι έχει κλείσει αυτή η παραλία. Και για το 26 υπάρχουν οι περιορισμοί. Τα σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίζουν την ακτή, κολύμβηση απαγορεύεται. Μα πρόσφατα μάλιστα κάποιο ζευγάρι παραβίασε την απαγόρευση και πήγε και έκανε ή παντρεύτηκε ή έγινε πρόταση γάμου εκεί στο. Φυσικά του συλλάβανε.
1: Ναυάγησε.
0: Του συλλάβανε.
1: Πώς θα λένε, η πράξη εννοώ, όχι ο γάμος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει υποστεί σημαντική φθορά ο Παναγιώτης, έχει διαβρωθεί το κήτο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ελπίζουν οι αρχές ότι η επέκταση παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από την περαιτέρω καταστροφή. Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο για τη μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού για να μεγαλώσουν την παραλία και τα λοιπά και να την φέρουν πιο μέσα στη θάλασσα. Και λέγεται ότι μόλις ξεκινήσει και γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν και εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου, έτσι ώστε να το προσέξουμε λίγο.
1: Πολλοί
0: μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, μην αρέσει που είναι σκουριασμένο το πλοίο. Βάψτε τώρα, το κάνετε τι.
1: Πολλοί όμως έχουν πει, πολλοί επιστήμονες δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, μετά δηλαδή τις κατολιστήσεις, τις παραλίες κτλ. Έχουν μιλήσει και για την κατάσταση του σκάφους του ίδιου, γιατί είναι σκουριασμένο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί σιγά σιγά να σαπίζει, γιατί μπορεί να κουβαλάει επάνω του, να είναι μολυσμένο σε διάφορους.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό θα χάσει βέβαια τη σκουριά και αυτή την. Αυτή την εικόνα που
0: τεχνητή
1: έχει.
0: Τεχνητή σκουριά μπορεί να κάνουν πάρα πολύ άνετα. Ό,τι θες μπορεί να φτιάξουν. Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
1: Το θέμα είναι να είναι ασφαλές. Ναι.
0: Δύο φορές το χρόνο γίνεται, το εξετάζουν ειδικά κλιμάκια. Όταν νιώσουν ότι είναι ασφαλές και τα λοιπά η παραλία, τότε θα ξαναπάει ο κόσμος. Και η πλάκα είναι ότι ο Παναγιώτης απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με το ναυάγιό του.
1: Δηλαδή
0: η ηρωνία της ιστορίας.
1: Αν κάποιος είναι από τη Ζάκυνθο ή έχει ακούσει την ιστορία ή ξέρει περισσότερα από την ιστορία, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ότι ναι, ο παππούς μου είχε ένα πακέτο τσιγάρα από τον Παναγιώτη, παραδείγματος χάρη.
0: Θα πουλήσουν στο eBay.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά δηλαδή στο 210-4800-170-174 ή να μας στείλετε στο ίντερνετ στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου ή στο Viber 698-123-1003 αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω για το ναυάγιο του Παναγιώτη εκεί, στο ναυάγιο της Ζακύνθου.
0: Αν επειδή λέμε ότι είναι θρύλος και ότι μπορεί και να μην έγινε έτσι με τα τσιγάρα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ιστορία. Κάποια άλλη ιστορία που την λένε στο νησί και δεχόμαστε να μην την έχουμε μάθει εμείς.
1: Πάντως,
0: το σενάριο που υπάρχει τώρα είναι τσιγάρα. Μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από την Ιταλική μαφία. Το κάναμε. Πρέπει να γίνει ένα έργο, ρε παιδί μου.
1: Θα γίνει,
0: έπρεπε κάποιος να κάνει μια ταινία τώρα γι' αυτό.
1: Θα γίνει,
0: απορώ.
1: Ο Νόλαν έφυγε.
0: Όχι, ναι. Έχουμε και εδώ Έλληνες. Τόσους Έλληνες έχουμε.
1: Έφυγε ο Νόλαν.
0: Το κάνει ο Λάνθιμος, επειδή με το δώσει και λίγο μυστήριο με τη ζάκια.
1: Ο Λάνθιμος θα είναι.
0: Γιατί να μην το κάνει.
1: Έχει έτοιμο σκηνικό το ναυάγιο, δηλαδή.
0: Θέλεις.
1: Είναι λανθιμικό έτσι κι αλλιώς το ναυάγιο.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πώς το τσίπησε καμία σειρά αυτό?
1: Ναι, τσίπησε το άλλο.
0: Το Stranger Things, να, κάποια άλλη σειρά όμως. Εντάξει, το Stranger Things, τελείωσε το Stranger Things. Οπότε κάποια άλλη σειρά που υπάρχει τώρα να το παίξει και αυτό.
1: Νομίζω από τον ίδιο δίσκο είναι αυτό και το.
0: Ναι. Το πάρει όλα. Ναι.
1: Και το Wuthering Heights, ναι, και αυτό που τσίπησε το, ναι, Stranger Things. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 6. Γεια σας εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε σε έναν διπλανό σταθμό, φίλε Μάριε, που ζητάς. Ναι, εμείς πάντως σε αυτό το δίδυμο είμαστε. Καλησπέρα και από τη Ρώμη, στέλνει ένας φίλος μας. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε και πέσαμε μαζί με την έναρξη των σχολείων, και εκείνο το μαθητή ο οποίος μπήκε με ένα καφέ στην τάξη, όχι ακριβώς στην τάξη, στο σχολείο, την πρώτη μέρα του σχολείου, του αγιασμού, εκείνη την ημέρα που πέρανε τα βιβλία, και ο διευθυντής αντέδρασε, πώς πας με τον καφέ μέσα, τον έβγαλε έξω, του είπε ότι δεν επιτρέπεται, και πήρε και τηλέφωνο και τη μητέρα του και λέει: δεν είναι εικόνα αυτή για ένα μαθητή να μπαίνει με τον καφέ. Οπότε ξεκίνησε και ένα debate κατά πόσο ο καφές επιτρέπεται ή όχι από τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο θέλουμε να ξεκινήσουμε debate.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Και αν δεν επιτρέπεται, τα είπαμε αυτά. Τι γίνεται όμως άμα μπει κάποιος σε ένα interview για δουλειά με τον καφέ στο χέρι? Αυτό μετράει ή δεν μετράει? Μετράει θετικά ή μετράει αρνητικά? Ή μετράει εντελώς αδιάφορα? Και εκεί υπάρχει το ίδιο debate. Αφορμή φυσικά ήταν πάλι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με έναν που πήγε με καφέ να δώσει μια συνέντευξη για να πάρει μια δουλειά.
0: Τι καφέ πήγε? Άλλο να πας με φραπέ, άλλο με φρέντο εσπρέσο και άλλο να πας με ένα ζεστό καφέ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται? Από το καλαμάκι.
1: Από το καλαμάκι
0: φαίνεται, βέβαια.
1: Από το καλαμάκι είναι ζεστό ή κρύο.
0: Νομίζω το καλαμάκι πιο χτυπάει πιο πολύ.
1: Ναι. Η Gen Z λοιπόν δείχνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κανόνες, τα τυπικά, τα άγραφα, τα άτυπα, ότι με ένα καφέ θα με κακοχαρακτηρίσει. Εγώ πάω εκεί.
0: Με επίσημη ανακοίνωση Gen Z.
1: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, έχει δείξει με τις κινήσεις τόσα χρόνια ότι εγώ θα δείξω το βιογραφικό μου, θα πω την εμπειρία μου και αν του αρέσει η δουλειά που κάνω και οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου, θα με πάρει. Τώρα θα κρατάω καφέ.
0: Θα βγάλω το ταπεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Οι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ναι, μια εικόνα, ναι, μπορεί να μην είναι βασικό, αλλά είναι μια εικόνα η οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χαρακτηρίζουν. Λέει λοιπόν αυτή η πλευρά ότι πώς θα σου φαινόταν λοιπόν να μπει κάποιος σε μια συνέντευξη και αντί για καφέ να κρατάει ένα πιάτο με φτερούγες από κοτόπουλο, με φαγητό να τρώει. Εντάξει, το φαγητό είναι ένα άλλο στάδιο.
0: Το θέμα είναι ότι
1: αυτά,
0: αυτός που αποφασίζει είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη και παίρνει τον εργαζόμενο. Δηλαδή, σε αυτόν του φανεί λίγο περίεργο το να μπαίνει όλος με καφέ, δεν θα τον προσλάβει, οπότε...
1: Με αυτόν σχολιάζουμε, ναι. Αυτός που θα μείνει στον καφέ.
0: Ναι, αν το σχολιάζουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ μπεις με ένα καφέ με το καλαμάκι σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι πιθανότητα έχεις να χάσεις τη δουλειά επειδή μπαίνεις με καφέ με καλαμάκι?
1: Αυτό, ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: το.
1: Και
0: η
1: συζήτηση πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πάει πολλά, ναι, βήματα παραπέρα, όπως παραδείγματος χάρη το ντύσιμο που θα μπεις μέσα. Αν μπεις δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία για στέλεχος και μπεις με ένα κουστούμι κτλ. Αλλά το CV σου είναι ντεμή, αν θα το κοιτάξουν, αν θα πιάσει το ρούχο ή το CV, και ο άλλος που θα μπει με πολύ καλό CV, με πάρα πολύ καλό CV, αλλά θα μπει casual ντυμένος, ας πούμε, με ένα τζιν παντελόνι και λίγο πιο ελεύθερος. Χήμα που θα έλεγε ο πρώτος εργοδότης που κοιτάει τα ρούχα.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις για δουλειά παίζει πολύ ρόλο η πρώτη εντύπωση. Γιατί η συνέντευξη δεν είναι καφές ή με φίλους. Είναι μια συνάντηση που για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μισής ώρας προσπαθείς να δείξεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου με διάφορους τρόπους και ανάλογα, ας πούμε, με τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Αλλιώς είναι, ας πούμε, να πας.
1: Καλά, αλλάξει μετά η εικόνα σου, τι είναι.
0: Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια τράπεζα. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς, ας πούμε, σε ένα σχολείο ως δάσκαλος. Έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τραπέζι. Πού θα πας? Μπορεί να πας σε μια δουλειά, ας πούμε, στην Google για παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στην Google, στις συνεντεύξεις που γίνονται, πόσο χαλαρά μπορεί να νιώσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος. Αλλά είναι βασικό το τι εντύπωση παίρνει αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, αν πρέπει όχι να χάσεις τη δουλειά επειδή πίνεις καφέ. Είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα άμα δεν του κάνει καλή εντύπωση και τη χάσει τελικά τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ότι έχει χάσει τη δουλειά.
1: Έχει χάσει τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: αυτό λέμε.
1: Η απορία
0: αυτό
1: είναι λέμε. Αυτή. Γιατί να βασίζεται σε μια πρώτη εντύπωση. Εννοούμε ενός καφέ. Δεν λέμε τώρα να μπει μέσα και να αρχίζει να βρίζει. Εννοούμε με την εντύπωση ενός καφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο light. Να μπει μέσα και να είσαι.
0: Μα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Ξυπόλυτος, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν κανόνες του πώς κάποιος. Γιατί εξαρτάται από τη δουλειά, όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαρτάται από τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Τώρα, αν αυτός ο οποίος κάνει κάνετε συνεντεύξεις. Ένας στριμμένος τύπος, ο οποίος θέλει να είσαι, ας πούμε, κακό για αυτόν, αλλά κακό και για εσένα που θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση.
1: Το πάνω χέρι.
0: Την κυρίαρχη θέση.
1: Το, χέρι, το μαχαίρι και
0: αυτός,
1: το καρπούζι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Ναι. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πήγε παρά 4 η ώρα. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στο Skype που θα είναι και Παρασκευή, Skype 100,3. Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσας. Καλό σας απόγευμα από όλα, φίλια στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή.
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Η προσφορά.
13: Νόβα 931.
14: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
15: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
14: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
15: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
19: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
19: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ΙΤΑ πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
16: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
16: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
16: E-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
20: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
21: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
22: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Μια Ελένη Μπαρμπάκου μαζί σας και σήμερα για να τα πούμε όλα και την καλή για την ανάποδη. Ξεκινάει ένα ακόμα Σου Έχω Νέα, που σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι θα πούμε ορισμένα πράγματα που κάνουν οι ηθείς άνθρωποι. Ορισμένα πράγματα που όχι μόνο μπορούν να τα κάνουν και οι υπόλοιποι, αλλά αν τα κάνουμε, οι υπόλοιποι που δεν είμαστε με την ηφία την τεράστια, μπορούμε να βελτιωθούμε κατά πολύ. Θα δούμε λοιπόν σήμερα μαζί, με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, ορισμένες συνήθειες που έχουν οι ηφείς άνθρωποι και αν τις καλλιεργήσουμε και τις κάνουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας, που ξέρετε, μπορεί να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
1: Nova 931.

0: Ξεκινάω λοιπόν σήμερα γιατί ο καθένας μπορεί να επεκτείνει το μυαλό του, προσπαθώντας καθημερινά και κάνοντας μικρά βήματα. Όπως αναφέρουν λοιπόν, οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, υπάρχει μια λίστα με ορισμένα πράγματα, ορισμένες συνήθειες που θα τις πούμε σήμερα, που μπορεί να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να γίνει πιο έξυπνος. Πρώτη συνήθεια. Κατεβάστε τουλάχιστον 10 ιδέες κάθε μέρα για ένα πράγμα. Δηλαδή, οποιαδήποτε δουλειά κάνει ένας άνθρωπος, κάποια στιγμή θα κληθεί να σκεφτεί κάτι πάνω σε ένα θέμα, πάνω σε ένα πρόβλημα. Όσες περισσότερες ιδέες μπορεί να κατεβάσει ένας άνθρωπος, να πλουτίσει τη φαντασία του, να βρει έναν τρόπο να εκφράσει κάτι, τόσο πιο έξυπνος γίνεται.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: Ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μιλάμε σήμερα για συνήθειες ευφυών ανθρώπων ή συνήθειες που μπορούμε να τις έχουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα και την οξύτητα του μυαλού μας. Ένα δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, πέρα από το να κατεβάζουμε ιδέες και να γινόμαστε δημιουργικοί στη δουλειά, είναι να διαβάζουμε εφημερίδα. Τι σημαίνει, όχι να χαζολογάς στο ίντερνετ, να διαβάζεις εφημερίδα. Όταν διαβάζεις ένα άρθρο, μια εφημερίδα, το μυαλό σου αρχίζει και συγκεντρώνεται πάνω σε κάτι. Επίσης, κάθε φορά που διαβάζεις κάτι, το κάνεις κτήμα σου. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ιδέες, αναπτύσσεις το λεξιλόγιο σου, αναπτύσσεις την ποιότητα του μυαλού σου, την οξυδέρκεια. Επίσης, κάντε συχνά το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Σε ένα θέμα, σε μία διένεξη, σε μία δοκιμασία, σε ένα ζήτημα που αφορά δύο ανθρώπους, καλό θα ήταν να πείτε την άποψή σας ακόμα κι αν δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτά που υποστηρίζει ο ένας και ο άλλος. Έτσι, οξύνετε μεν την κατάσταση, αλλά δημιουργείτε και ένα άλλο, ένα τρίτο μυαλό στην όλη κουβέντα. Αυτό που λέμε, γίνεστε ο δικηγόρος του διαβόλου, αλλά είναι για καλό σας. www.novaradio.gr

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας.
2: Βαρικοείας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας.

0: Τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι τζέο μετάλ σκραπ, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
4: Sky 100,3.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
5: Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι σύγχρονοι άνθρωποι για να εξελίξουμε το μυαλό μας και να γίνουμε λίγο πιο οξυδερκείς είναι να διαβάζουμε βιβλία αντί να παρακολουθούμε τηλεόραση. Τα βιβλία, όπως και η εφημερίδα που είπα νωρίτερα, ανοίγουν λίγο το μυαλό του ανθρώπου. Το κάνουν να σκέφτεται διαφορετικά. Διεγείρουν πάρα πολύ το φανταστικό. Επίσης, σε βάζουν στη διαδικασία να σκέφτεσαι μέσα από ένα βιβλίο, μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι να μην είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο, κάτι πολύ δύσκολο. Σε βάζουν να σκέφτεσαι. Σε βάζουν στη διαδικασία της απομνημόνευσης. Αν το πάρεις όλο μόνο ρούφι, δηλαδή το διαβάσεις την αρχή μέχρι το τέλος, ακόμα καλύτερα, διότι στο τέλος θα έχεις το ενδιαφέρον μέσα στο μυαλό σου να σκεφτείς για αυτό το βιβλίο. Οπότε το μυαλό σου δεν σκορπιέται σε πράγματα καθημερινά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα φάμε, πώς θα ξεκουραστούμε, τι θα ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ, αλλά σε πράγματα τα οποία σε πάνε λίγο πιο μπροστά.
6: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Να προσφεύγουμε καθημερινά σε πηγές που ικανοποιούν τη δίψα γνώση και να μοιραζόμαστε αυτά που μαθαίνουμε με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, από το να παίρνεις τηλέφωνο μία φίλη σου το βράδυ και να κουτσομπολεύεις ή ένα φίλο σου, καλό θα ήταν να μοιραστείς μαζί της αυτό που διάβασες στο βιβλίο, αυτό που είδες σε μία ταινία. Να μοιραστείτε αυτά που μαθαίνετε με άλλους ανθρώπους. Τώρα, βέβαια, αυτό ενέχει ένα κίνδυνο, ότι πρέπει ο άνθρωπος με τον οποίο θα μοιραστείς αυτό να είναι στο ίδιο μήκος κύματος με σένα και να έχει δει, παραδείγματος χάρη, ή να έχει διαβάσει και αυτός 5 βιβλία ή να έχει δει και 5-10 ταινίες. Αλλιώς, άστο, μην το κάνεις καθόλου. Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, για πράγματα που μπορούν να κάνουν το μυαλό μας να γίνει πιο γρήγορο, να αποκτήσουμε οξυδέρκεια, πράγματα που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι. Ένα πράγμα λοιπόν που κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι και μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας είναι να γράφουμε σε λίστες τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Μια λίστα με ικανότητες σχετικές με τη δουλειά που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε και πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Αυτό μας βοηθάει ώστε στην καθημερινότητά μας να μην τα ξεχνάμε, να μην αναλωνόμαστε και να βλέπουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια. Γράψτε και μια λίστα, λένε, με πράγματα που έχετε πετύχει στην καθημερινότητά σας. Μια μικρή νίκη που μπορεί να έχετε κάνει σήμερα στη δουλειά σας. Γράψτε το για να σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε, γιατί το έχετε ξανακάνει.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία?
13: τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
17: Nova 931.
18: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Υπάρχει και τεκόν που μπορούμε να κάνουμε, που το κάνουν οι ευφυείς άνθρωποι. Ξεκινήστε μια λίστα με πράγματα που θέλετε να κάνετε και μια λίστα με πράγματα που θέλετε να μάθετε. Επινοήστε και ενεργοποιήστε έτσι μέσα στον εγκέφαλό σας ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι. Τρέξτε καθημερινά. Βοηθάει πάρα πολύ. Παρακολουθήστε διαδικτυακά μαθήματα, ακόμα και δεν μπορείτε να πάτε έξω από το σπίτι να το κάνετε. Μιλήστε με έναν κάποιον άνθρωπο που θεωρείτε ενδιαφέρον. Δηλαδή, πάρτε ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με κάτι που συμβαίνει στην καθημερινότητα, με ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και μιλήστε μαζί του. Αν τον θεωρείτε ενδιαφέρον, θα βρείτε πολλά πράγματα να ανταλλάξετε και αυτό θα είναι σε όφελός σας, γιατί ένα μυαλό σκέφτεται με έναν τρόπο. Δύο μυαλά όμως ανοίγουν ορίζοντες για να σκεφτούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
1: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Υπάρχει κάτι που αναφέρεται εδώ στα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι. Ένα από αυτά είναι να κάνουμε παρέα με έξυπνους ανθρώπους, με ανθρώπους που έχουμε καταλάβει ότι το μυαλό τους λειτουργεί διαφορετικά και λειτουργεί πιο γρήγορα. Πώς συμβαίνει αυτό? Καλέστε ανθρώπους να βγείτε για ένα ποτό, για ένα φαγητό που ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται σας εκπλήσει, σας αρέσει, σας δημιουργεί έτσι, σας συντριγκάρει. Γνωρίστε τέτοιους ανθρώπους, βάλτε τους μέσα στο φιλικό σας περιβάλλον και θα δείτε ότι ξαφνικά θα βελτιώσετε και το λεξιλόγιο σας και θα μάθετε και πολλές λέξεις μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και πολλούς τρόπους έκφρασης.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Έχει πλάκα τώρα που τα λέμε αυτά, γιατί διαβάζω πολλά μηνύματα. Επίσης, λέει τώρα εδώ η λίστα των πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε ξυπνότεροι στην καθημερινότητά μας, να κάνουμε κάτι που το θεωρούσαμε τρομακτικό. Δηλαδή, αν νικήσεις ένα φόβο σου, γίνεσαι κατευθείαν πιο έξυπνος. Γιατί ο φόβος τι κάνει τον άνθρωπο? Τον ακινητοποιεί. Και ό,τι σε ακινητοποιεί, ουσιαστικά σε σκλαβώνει, δεν σε ελευθερώνει. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι πάντα ο ελεύθερος άνθρωπος, μπορεί να έχει επιλογές, γιατί έτσι εξερευνά το μυαλό του περισσότερο. Κάντε λοιπόν κάτι αντισυμβατικό στη ζωή σας, εξερευνήστε και νέες περιοχές, κατά ανάγκη κάντε μια βόλτα μακριά από το σπίτι, μέσα στην ίδια πόλη, εξερευνήστε δρόμους, βρείτε άλλα μαγαζιά, άλλα σοκάκια, άλλα, γενικά άλλα μέρη. Από ό,τι κινείστε στην καθημερινότητά σας, βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται ακόμα και αυτό. Κάτι ακόμα που βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό μας να εξελίσσεται, αφού σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη του μυαλού μέσα από τις αναστροφές μας με άλλους ανθρώπους και με συνήθειες, καθημερινότητες που έχουν οι έξυπνοι άνθρωποι, οι ευφυείς άνθρωποι, λένε ότι μπορούμε να παίξουμε έξυπνα παιχνίδια όπως κάκι και σκράμπλ. Επίσης, καθίστε στη σιωπή σας χωρίς να κάνετε τίποτα ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί το μυαλό χρειάζεται ξεκούραση και δεν ξεκουράζεται μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου, γιατί και εκεί ακόμα το μυαλό απασχολείται με τα όνειρα. Αλλά μπορούμε να το ξεκουράσουμε όταν κλείνουμε παράθυρα, πόρτες, σβήνουμε το φως και σκεφτόμαστε για λίγη ώρα πράγματα χαλαρωτικά, παραδείγματος χάρη τις διακοπές μας το καλοκαίρι, κάτι ωραίο που περάσαμε. Βοηθάει πάρα πολύ, πιστέψτε.
1: Nova 931.
2: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις?

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη θεία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι

0: 80 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
5: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Σήμερα που λέμε πράγματα που μας βοηθάνε πάρα πολύ να εξελίξουμε το μυαλό μας και να κάνουμε ευφυείς άνθρωποι, λέει εδώ ότι πάντα οι ευφυείς άνθρωποι υιοθετούν ένα παραγωγικό χόμπι στη ζωή τους και εφαρμόζουν στην πράξη αυτά που μαθαίνουν. Επίσης, το να κάνεις γυμναστική και να τρως υγιεινά βοηθάει πάρα πολύ το μυαλό. Γιατί το σώμα ουσιαστικά είναι ο αποδέκτης όλων αυτών που σκέφτεται το μυαλό μας. Το μυαλό μας κάνει να θέλουμε να φάμε πολύ. Το μυαλό μας κάνει να θέλουμε να τρώμε λιγότερο, να θέλουμε να ασκούμαστε, να θέλουμε να είμαστε ωραίοι. Όλα τα δημιουργεί αυτό, το μυαλό. Το μυαλό είναι, όπως είχε πει και ένας σοφός άνθρωπος, αυτό το υπέροχο πράγμα που μπορεί να κάνει τα πάντα να είναι διαφορετικά από ό,τι φαίνονται. Το μυαλό είναι φοβερό. Είναι ουσιαστικά η κινητήριος δύναμη των πάντων γύρω μας. Ένα ωραίο μυαλό μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα, ένα καταστροφικό μυαλό μπορεί να μας βυθίσει στην απεσιοδοξία, στη σπατάλη της ενέργειας και στον όλεθρο.
11: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Μιλήσαμε για όλα αυτά που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο μυαλό πιο οξυδερκές, πιο γρήγορο, πιο έξυπνο, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο ωραίοι άνθρωποι γινόμαστε στην καθημερινότητά μας. Να βρούμε τρόπους να ασκούμε το πνεύμα μας, να μπορούμε να φεύγουμε από την καθημερινότητα, να ξεφεύγουμε από αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν το μυαλό τους καθημερινά είναι οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τα πολύ τετριμένα, με την πολύ έτσι, να βαλτώνουν στην καθημερινότητα, και αυτοί γίνονται στο τέλος οι πιο ωραίοι άνθρωποι. Nova 931.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα

0: όσο μπορείτε, αυξήστε τις δόσεις της διαφυγής από την καθημερινότητα όσο μπορείτε να το κάνετε, γιατί σε αυτό ήταν αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή, για να αποκτήσουμε όλοι ένα πιο γρήγορο, ένα πιο ξεδερκές, ένα πιο ευφυές μυαλό. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα τα ξαναπούμε και αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, εδώ, συντονισμένη στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε όλοι τους πολύτιμους εαυτούς σας, γιατί χαρά σε όλους.
1: Novaradio.gr. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές.

0: ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μου

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσερέη στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριορχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών μαχητικών F-16 στον κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθα αδιάβαστο στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οδηγός ταξί κινούνταν στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν στο εν λόγω σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν το 46χρονο οδηγό, ο οποίος μάλιστα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. ραγδαία αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αυξημένη επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων, καθώς και η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση των εγκεφαλικών σε νεαρές ηλικίες. Μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανά, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 36 γενικούς εισαγγελείς της χώρας, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία με τον Νετανιάχου είπε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών έως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση 2 δόσεων θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας την Virtus Bologna. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, διεκδικώντας το 3-3 εντός έδρας. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά, προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ένα νεκρό και μεγάλες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη με καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Ο άτυχος 82χρονος κτηνοτρόφος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, είχε σπεύσει να βοηθήσει το κοπάδι του, αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ γιατί τον παρέσυρε ένας χήμαρος. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
5: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δημογείου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
6: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
7: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
6: Τέτοια νερά έχει ξαναδεί.
7: Όχι.
5: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
8: Χαμός, ναι.
6: Όλη τη νύχτα.
8: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
5: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
9: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
5: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικό Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
10: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
11: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
12: Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε, ναι.
5: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
6: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
13: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόντερα.
5: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
4: Και είναι μεγάλες οι ζημίες, κυρίες και κύριοι, από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο νησί, Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν φυσικά το πρωί. Έχει κοπάσει το φαινόμενο. Έχουμε να δούμε βροχή αρκετές ώρες εδώ στις Γούβες. Ακόμα και στον ορεινό Μυλοπόταμο που είδαμε το βίντεο, η βροχή είναι λιγοστή από το μεσημέρι και μετά. Έχει ξεκινήσει η ύφεση που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων μέχρι αύριο το βράδυ. Γιατί από αύριο το βράδυ και έπειτα, δυστυχώς και πάλι θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτό όλος ο μηχανισμός σε ολόκληρη την Κρήτη είναι σε επιφυλακή, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
14: Σε επίπεδο καταστροφών, Χάρη, από σπίτια, από επιχειρήσεις έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση και το κυριότερο, εάν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες λόγω των φαινομένων.
6: Όχι, αποκλεισμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Η αποκατάσταση των προβλημάτων έχει ξεκινήσει με το πρώτο φως της μέρας, ειδικά στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου εκεί ήταν το πρόβλημα. Εδώ στις Γούβες, για μια ακόμα φορά, όπως και το 2020, πλημμύρισε το ριάκι που είναι ακριβώς πίσω μου. Πήρε τη γέφυρα που περνάει απέναντι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν γεζόμενα διαμερίσματα. Παρέσυρε 3 αυτοκίνητα που κάποιοι παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν τα είχαν αφήσει ουσιαστικά μέσα στο ριάκι και το νερό τα κατέβασε μαζί με τη γέφυρα, τα κατέβασε μέχρι τη θάλασσα.
14: Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό, έναν άνδρα 82 ετών που ο άνθρωπος πήγε να βοηθήσει το κοπάδι του διότι είχε ενημερωθεί ότι έρχεται αυτό το καιρικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός, τελικώς, τον παρέσυρε ο χήμαρος. Τι μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη?
6: Εχθές το βράδυ, γύρω στις 8, ξεκίνησε για να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Μάλιστα, ένας γείτονάς του τον ρώτησε πού πας τέτοια ώρα και αυτός του απάντησε ότι πάει να βάλει τα πρόβατα στο υπόστεγο, να τα βάλει, δηλαδή, να τα προφυλάξει από τη βροχή. γιατί φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξουν τα ζώα από τη βροχή και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα. Ο γείτονας του είπε να τα αφήσει και αυτά θα βρουν τον δρόμο τους, όμως εκείνος πήγε στο ποινιοστάσιο. Δυστυχώς τον αναζήτησαν το πρωί συγγενικά του πρόσωπα, είδαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό, πήγαν από το σπίτι του, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία. Τελικά στη μία το μεσημέρι εντοπίστηκε καταπλακωμένο σε ένα ριάκι το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την μάντρα του, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την περιοχή.
4: Στον Δήμο Χερσονήσου, χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τις κατολιστήσεις, τις γούβες, η θάλασσα βγήκε στη στεριά και οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
15: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
16: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming. And then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very, very scared, yes.
15: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
16: The water is coming and then the car is coming too and is crashing on the...

0: on the bridge.
1: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χύμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
2: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ. Δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
3: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξια ό,τι βρει.
4: Το ρέμα των κουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
1: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στη Φοινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χύμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φοινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
5: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Να πω καταρχάς ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και αυτή την ώρα βρέχει ακόμα στην Κρήτη, αλλά με λιγότερο έντονα φαινόμενα. Τι κάναμε σήμερα? Είναι μόνο τα σημερινά, έτσι δεν είναι τα χθεσινά. Δηλαδή από τη μία η ώρα που άλλαξε η μέρα μέχρι και αυτή την ώρα τα ανώγια είχαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, 289 χιλιοστά, Τζερμιάδο Λαστίου 203, Άγιος Νικόλαος 163, Άση Γωνιά Χανίων 126, Σαμαριά Ξυλόκαστρο 127 και Σαμαριά Φαράγγι 104. Και βρέχει ακόμα εκεί στην
7: Για να καταλάβουμε, για τις ώρες αυτές που χρειάστηκαν για να έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, 289 χιλιοστά για παράδειγμα στα Νόγια, είναι λογικό, δείχνει ότι το φαινόμενο ήταν έντονο, ότι είχε ραγδαιότητα?
6: Όχι, ότι ήταν έντονο και είχε ραγδαιότητα και έπεσε σε ορεινά μέρη και κατέβηκε προς τα κάτω. Γι' αυτό και παρέσυρε μέχρι
7: και η θάλασσα βγήκε στη στεριά με τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα.
6: Γι' αυτό και είναι έντονο. Είναι έντονο. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτό
7: τι έχουμε από εδώ και πέρα?
6: Άρα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από τώρα που μιλάμε και μέχρι αύριο το πρωί. Θα βρέχει μεν ξανά στην Κρήτη, καλά και σε άλλες περιοχές, αλλά θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει μία ανάπαυλα. Όταν λέω ανάπαυλα,
7: ένα μικρό παραθυράκι.
6: Ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παραθυράκι ίσως θα μπορούσε κάποιος να κάνει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει μέχρι να έρθει το επόμενο.
7: Αλλά να μην αναθαρίσουμε.
6: Όχι,
7: έρχεται νέο σύστημα.
6: Ακριβώς. Αυτό είναι Παρασκευή βράδυ. Βλέπεις ότι άρχισε να κοκκινίζει, να γίνονται σκούρα πάλι εκεί τα χρώματα στην Κρήτη. Από λοιπόν αύριο αργά το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η Κρήτη ξανακοκκινίζει.
7: Περίπου δηλαδή ένα 24ωρο γεμάτο. Όχι ακριβώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη που έχει ήδη επιβαρυνθεί τις προηγούμενες ώρες, έρχεται ένα δεύτερο σύστημα με την ίδια ένταση.
6: Ξαναλέω, από αύριο αργά το απόγευμα προς το βράδυ,
7: μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.
6: Νύχτας, και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, ναι, περίπου με την ίδια ένταση. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το δούμε και με τα αυριανά στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι και αυτό αρκετά έντονο. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, στη συνέχεια φαίνεται προς το βράδυ προς την Κυριακή να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο για να ενισχυθούν λίγο, την Κυριακή συγγνώμη, για να ενισχυθούν λίγο στα Δωδεκάνησα. Να είναι δηλαδή να πάει και εκεί το
7: μετατοπίζεται
6: σύστημα.
7: Μετατοπίζεται λίγο το σύστημα. Ανατολικότερα. Φτούξε Λευτεριά όμως την Κυριακή, για την Κρήτη τελειώσαμε.
6: Και τη Δευτέρα πια παντού.
7: Λιακάδα.
6: Σχεδόν.
7: Κάπως.
6: Ναι.
7: Ανέμους, Χριστίνα.
6: Λοιπόν, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι αύριο θα έχει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Τα 9 μποφόρ είναι απαγορευτικό. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, προφανώς θα πρέπει να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
5: Στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center.
0: για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
11: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Καθαρίζει η κυβέρνηση την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
19: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας, το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν. Στο ακέραιο.
18: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
20: Η χώρα μας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
18: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Roots Race, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
13: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
22: Νόβα 931.
23: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
24: Sky 100,3.
18: Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιεροπορικά μπαράκ ΜΕΚΣ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
25: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
19: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
26: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον. Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
18: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
5: Στην Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν τα οπλικά του συστήματα. Αυτή τη φορά τα έκαναν και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μας πει περισσότερο ο Μανώλης Κωστίδης.
27: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλείει οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόντιση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννόηση και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία. Άρα, αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση, άλλη μία, του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
7: Με αντιδράσεις έντονες όπου εντός του Κοινοβουλίου.
27: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του Τουρκικού Κοινοβουλίου και είχε μια ομιλία ο Ερντογάν. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το έδωσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνω στο Κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρήμη Μάμολ και τον Δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
5: Για την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, απίθυνε ερώτημα στο State Department. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας

0: και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι. Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
1: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
1: Τόσο
0: ο εκπρόσωπος λοιπόν, ναι, ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
2: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
1: αλλά μεταξύ
2: οι Αμερικανοί
1: σας
2: λένε βρείτε τα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μανώλη, δεν, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
3: Για ένα μήνα παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε στο Κισέα που συνοδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συζητείται η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό και πάγωμα χορήγησης ασύλου υπό προϋποθέσεις. Θα ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Με απόφαση του Κισέα, Λένα, παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιοκαγωγό Ανατολής Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
3: «24 ώρες μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο δράστης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία και τα κίνητρα παραμένουν μυστήριο. Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά ότι είναι νωρίς για να πούν ποιος κρύβεται από πίσω. Η αεροπορική εταιρεία έχει παγώσει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αναζητούν την άκρη του νήματος. Αν ήταν απόπειρα τρομοκρατίας και αν ο δράστης ήταν μοναχικός λύκος ή αν ανήκει σε κάποιον θύλακα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Γιώργος Φελίδης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Επισήμως δεν γνωρίζουμε το κίνητρο αλλά ούτε και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, λέει μια πηγή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο δράστης συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, δίχως όμως να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανώνυμα πως ο δράστης ανακρίνεται από τις αρχές του Ριάντ, οι οποίες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Πολιτείες, το Ομάν αλλά και το Ισραήλ. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Ομάν, από όπου κατάγεται ο δράστης.
3: Στα δικά μας και πάλι, το ηλεκτροσόκ στην ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μεσοσταθμικά το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς.

0: Επιχειρήσεις που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη αντιμετωπίζει επιπλέον βάρη και αυξημένο κόστος ζωής. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
1: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
4: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
1: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
5: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
6: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
1: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
3: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
7: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
8: 30-40%.
1: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
9: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
1: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
0: Με την παραγωγή στη Μέση Ανατολή να έχει πέσει σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως από τα 19 πριν τον πόλεμο και έναν βαρύ χειμώνα που έρχεται, η Ουάσιγκτον βγάζει το μπαζούκα και απειλεί με πάυση των εξαγωγών ντίζελ. Οι πιέσεις εν μέσω εκλογών είναι αμήλικτες, η βενζίνη στις ΗΠΑ φλερτάρει και με τα 7 δολάρια το γαλόνι και ο Τραμπ εξάγει την κρίση στέλνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν στρατηγικά από θέματα ντίζελ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
10: Απελευθερώστε ντίζελ από τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθεί η πίεση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς το αμερικανικό ντίζελ θα σταματήσει να έρχεται στην Ευρώπη. Ο εκβιασμός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, όσο ευθύς, άλλο τόσο όμως.
0: Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, που το συζητάμε κάθε μέρα, απλά φαίνεται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην αμόλυβδη. Θα ανέβαινε λίγο, το ντίζελ θα έπεφτε λίγο.
10: Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας είχε ανακοινώσει απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, με την Ευρώπη να καλύπτει μόλις το 20%, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια. Οι Αμερικανοί δεν το ξέχασαν και τώρα ζητούν την απελευθέρωση εντός εξαμήνου επιπλέον 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με το Reuters, τα έχουν ιδιαίτερα με Γερμανούς και Γάλλους, την ώρα που Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν άγνοια. Οι Βρυξέλλες πάντως παραδέχονται τις επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Έχουμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
10: Η Κομισιόν παραδέχεται επίσης πυρετώδεις επαφές μεταξύ των κρατών μελών. Ξεκαθαρίζει όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας.
0: Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε απελευθέρωση αποθεμάτων από τη Διεθνή Αρχή είναι εθελοντική. Κάνει μία σύσταση για τις ποσότητες που απαιτούνται από κάθε μέλος και μη ευρωπαϊκές χώρες και τα μέλη μας πρέπει να ενημερώσουν τη Διεθνή Αρχή για τα αποθέματα που απελευθερώνουν.
10: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να προκαταλάβουν το τελικό αποτέλεσμα.
0: Θα ακούσετε ανακοινώσεις μας από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες προμήθειες που θα μπουν στην αγορά. Θα πιέσουν σημαντικά προς τα κάτω το ντίζελ.
10: Η Ρωσία ανανέωνε ως το τέλος Οκτωβρίου τη δική της απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
0: Οι 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου όπως και για τα μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων που ζητάει η Ελλάδα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
8: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
11: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
8: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
12: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
2: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
8: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
13: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
12: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγγρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
10: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
14: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
15: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
8: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.
0: Στη Βουλή προέκυψε μια αναστάτωση για κάτι που είπε ή υπονόησε ο Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Η Άντζη Κούκη θα μας πει περισσότερα.
16: Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, η οποία κατήγγειλε πως επίκειται αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, σημείωσε ότι ήταν και εκείνος η διάσκεψη των προέδρων και διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά υπήρξε μία συνομιλία που κατέστη σαφές ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια τέτοια πρόταση. Σύμφωνα πάντως τώρα με τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ζήτημα έχει τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεμψε στα κόμματά τους, λέγοντας όπως εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά.
17: Και είχαμε και μία νέα εστία αντιπαράθεσης μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου και Τάκη Θεοδωρικάκου, που ξεκίνησε από τις κερκίδες γηπέδου και έφτασε και έγινε επί προσωπικού.
16: Ακριβώς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ελλιπή αντιπολιτευτική δραστηριότητα από το ΠΑΣΟΚ και σύμπραξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη και στην κοινή παρουσία που είχαν πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ στη συνέχεια, όσον αφορά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατήγγειλε, έκανε λόγο για επιχείρηση σύμπραξης όσον αφορά έλεγχο, στον οποίο ετέθη συγγενείς του κυρίου Θεοδωρικάκου, με την αντίδραση και από τις δύο πλευρές να είναι άμεση και σφοδρή.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
18: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από 2 μόλις μέρες έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση που αφορούσε έλεγχο συγγενικού του προσώπου και μάλιστα του γιού του.
12: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου.
2: Στον χώρο του παραλογισμού ας κυριαρχήσει η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά.
0: Στην Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
19: Η γαλλική πρωτεύουσα φλέγεται. Στο βόρειο προάστιο του Ομπερβιλιέ, μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους και συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο των λυκείων τους με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ενώ στη Λίλ, οι νεαροί διαδηλωτές άναψαν φωτιές και βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων. Τουλάχιστον δύο διευθυντές σχολείων τραυματίστηκαν, ένα στο λύκειο Μπλες Πασκάλ στη Ρουέν και ένα στο λύκειο Ελίζα Λεμονιέ στο Πτή και Βηγή, σε περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες επιθέσεις απίστευτης βίας. Βλέπουμε πλάνα από τη Ρουέν. Τους παρασχέθηκαν λοιπόν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, λέγοντας πως ένα σχολείο πυρπολήθηκε και οι ταραξίες περιέλουσαν μέλη του προσωπικού με βενζίνη. Ένταση επικράτησε και στην Τιζόν, έξω από Λύκειο, ενώ στο χάος έχουν βυθιστεί και άλλες γαλλικές πόλεις. Πάνω από 900 περιστατικά έχουν καταγραφεί μόνο σήμερα σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, δόθηκαν οδηγίες για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως όταν αποκλεισμοί ή ζημιές στα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Και όλα αυτά την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με περικοπές κόστους ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
0: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώνεται η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Η έρευνα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο τραγουδιστή. Μια ενδιαφέρουσα τροπή είναι η παρέτηση και του δεύτερου δικηγόρου της γιατρού, αλλά και η μαρτυρία της αναισθησιολόγου που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
20: Το κατόφλι του αναγκριτή περνούν όλο ένα και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει η νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με τη χορήγηση μέθης.
21: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει.
20: Για αρκετή ώρα κατέθεται στον ανακριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφτασαν στο ιατρείο 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλίση στο ΕΚΑΒ.
21: Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματα αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μια θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη ανακοπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά κάρπα πριν την άφηξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα ml αδρεναλίνης.
22: Τον βρήκαν σε ανακοπή. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο όπως προβλέπετε. Από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετή ώρα, πολλά λεπτά σε ανακοπή.
20: Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο.
21: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
22: Στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε εκπαίδευση την πρακτική της στο ασθενοφόρο. Άρα μπορούσαν και ένας και δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα.
20: Και ενώ η δικαστική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, την υπεράσπιση της κατηγορουμένης γιατρού ανέλαβε νέος δικηγόρος μετά την παρέτηση και του δεύτερου συνηγόρου της.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει το 3 στα 3 στον όμιλο του Nations League. Στην αποστολή μπήκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αντί του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη, με πρωταρχικό στόχο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την κατάληψη της τρίτης θέσης.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
23: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Το έχω δει στο σινέμα.
25: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
26: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
27: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
26: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
28: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
29: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
28: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
29: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
30: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
31: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
30: Με πήραν άγνωστοι.
32: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
30: Και τελείως άγνωστοι.
33: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
30: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
34: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο, Γέμ. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 9.31.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
8: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιάννης Πάριος, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα
8: 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα

0: περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
1: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
0: Για ό,τι ντύνεστε,
1: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
2: Το τέλειο.
1: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
1: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
4: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
8: Sky 100,3.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατατές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Nova 931.

0: ακρόαση.
1: Νόβα 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Σε είδα πάλι, να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
4: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931.
2: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω. Πώς θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι,

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Δε χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία. Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 9:31.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: άλλα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.